Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άννα Λύση. Ο τελευταίος σταθμός.

Ήρθε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μουζούδι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μουζούδι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη

Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Και εδώ ο Γιώργος Δαλάρας.

0: Στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στράτος Διονύσιο, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ήταν ο Μανώλης. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Αγγινών. Συνεχίζουμε με τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι η εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: μου.
1: Η αποκαρδιωτική εικόνα της τεράστιας καταστροφής που αφήνει πίσω τη συμφωνική πυρκαγιά στη Βιωτία και την...
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
4: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
5: Και στα πλάνα είδε τα καμένα σπίτια στη γειτονιά του, ανάμεσά τους και το δικό του.
6: Τα θρυνήσαμε, εντάξει, και όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ξέραμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Αλλά πιστέψτε με, με το που το αντικρίσαμε εδώ πέρα, το πώς είναι όντως το σπίτι από κοντά, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο όντως να μπορέσει να σε προετοιμάσει ψυχολογικά. Δεξιά ήταν ένα υπνοδωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι. Εδώ πέρα, εντάξει, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι ήταν η κουζίνα μας. Το μόνο που έχουν μείνει είναι λιωμένα μέταλλα και τα πλακάκια από τα οποία κρατήσαμε κιόλας ελάχιστα σαν ενθύμιο από το σπίτι. Να έχουμε κι εμείς κάτι για να θυμόμαστε ότι κάποτε είχαμε εδώ πέρα ένα σπίτι.
7: Στο σπίτι του Γιώργου μπήκε κόκκινο τριγωνάκι πριν από λίγο, που σημαίνει μόνο ένα πράγμα: κρύθηκε κατ' εδαφιστέο. Ένα σπίτι του 1970. Και όπως μας αναφέρουν και οι άνθρωποι που ζούσαν σε αυτό το σπίτι, οι κόποι μια ζωή και αναμνήσεις χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
5: Περισσότερα από 100 σπίτια κάηκαν ολοσχερός ή εμφανίζουν σημαντικές ζημιές στο Πόρτο Γερμένο.
8: Έκλαψα. Έπεσα εδώ στο κάγκελο, και έκλαψα ενθυμούμενος τον πατέρα μου το συγχωρεμένο. Αναμνήσεις, παιδικές εμπειρίες. Είχα σκοπό, και είναι τραγική ηρωνία αυτό, να έρθω και σε λίγες μέρες για παραθερισμό, μιας και το καθάρισα τον Ιούνιο και τώρα δεν έχω σπίτι να έρθω να μην...
5: Έχουν ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους για τις προβλεπόμενες ενισχύσεις.
9: Από Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9 τους και ένα προσωπικό οικογενειακής κατάστασης να πάνε την αίτησή τους και έτσι να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα οποία είναι το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής.
5: Αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή όπου απαιτείται ανακατασκευής των κτηρίων τους.
10: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική, το Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, τη Βιωτία και τη Φωκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια, τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν. 119 κίτρινα που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο, με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να κατεδαφιστούν. Πολύ ωραίες ήταν οι απολογίες των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αναφέρει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες καλωδίων του δικτύου μεταφοράς ρεύματος στη θέση Σπιθάρη κοντά στον Άγιο Βασίλειο.
11: Επιτακτικές απαντήσεις αναζητούνται για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία, η οποία εξαπλώθηκε με τα χέρια. στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι εξελίξεις στις έρευνες δεν άργησαν να οδηγήσουν σε συλλήψεις. Εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων υπέρ του, ο Δήμαρχος Τηλίδας πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων της Στίβας. Συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος. Μαζί του και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απολογία και των δύο ενώπιων της ανακρίτριας για την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε επί μέρες ήταν πολύ ωραία. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Τη δική του εξήγηση στις αρχές καλύτερα να δώσει και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος αυτοβούλος πήγε στα δικαστήρια όταν σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκε ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, από την περιοχή Μαύρο Σπιθάρι περνάει ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις. Το αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς εντοπίζεται κοντά στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με συστάσεις που καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Το κλιμάκιο των δύο πραγματογνωμόνων της ΔΑΕ, ενός επιπυραγού και ενός ανθυποπυραγού, έφτασαν στο σημείο περίπου 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Και σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατέγραψαν ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι οι δημιουργίες πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών.
10: Την άμεση έναρξη αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στις πληγές περιοχές της Δυτικής Αττικής ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, δηλώνοντας ότι οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτές προκειμένου να προστατευτούν και να διασφαλιστεί η φυσική τους αποκατάσταση. Επεκτείνεται επίσης και το πρόγραμμα Αντινέρο με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης.
0: Σε προτεραιότητα μπαίνουν τα αντιδιαβρωτικά έργα προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχές του φθινοπόρου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, θα γίνει δεκτή η αίτηση των αναδόχων που θα χρησιμοποιήσουν, με στόχο τα έργα να έχουν ξεκινήσει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.
12: Για τη Δυτική Αττική, η δέσμευση είναι συγκεκριμένη. Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης.
0: Μέσα στις επόμενες 30 ημέρες οι πληγήσεις δασικές περιοχές θα κριθούν υποχρεωτικά αναδασωτές. Θα ακολουθήσουν αντιπλημμυρικά έργα και όπου χρειαστεί θα γίνει τεχνητή αναδάσωση, ενώ θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ενίσχυση των δασαρχείων.
13: Ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας είναι αναγκαία. Ζήτω η δασική υπηρεσία και πρέπει να ενισχυθεί. Ναι, πρέπει να ενισχυθεί. Έγιναν τρία πολύ σημαντικά βήματα, θέλω να πιστεύω, από το 2023 και μετά. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια που ενισχύθηκε σε ανθρώπινο δυναμικό.
0: Δεδομένου ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπάρχουν ενδείξεις για έναρξη της πυρκαγιάς και στο Ρέθυμνο και στη Βιωτία από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος αναγνώρισε κενά στην νομοθεσία για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα και προανήγγειλε την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.
12: Η ενδείξη μέχρι τώρα είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, από ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό δίκτυο. Να δούμε αυτό το θεσμικό καθεστώς και να κινηθούμε σε κατεύθυνση σημαντικής αυστηροποίησης του.
0: Το σύστημα πρόληψης Αντινέρω θα συνεχιστεί και θα ισχυροποιηθεί. Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπερασπίστηκε το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν διατεθεί για την πρόληψη πυρκαγιών στην περιοχή, επισημένοντας ότι δεν είναι πανάκια αλλά εργαλείο ανάσχεσης της πυρκαγιάς.
14: Με βάση αυτά τα έργα, συν τα επιπλέον έργα που κάναμε κατά τη διάρκεια της καταστολής, απέκλεισαν το ενδεχόμενο η φωτιά να κατέβει νότια, να απειλήσει ψάθα Αλεποχώρη, όπως επίσης να κατέβει πιο κάτω προς Μέγαρα ή και προς Μάντρα.
0: Στις καμένες εκτάσεις περιλαμβάνονται 46.000 στρέμματα πεύκης και περίπου 1.000 στρέμματα ελάτης. Το γεγονός ότι η πυρκαγιά άφησε άθικτες δασικές δεσίδες διευκολύνει τη φυσική αναδάσωση, καθώς τα εναπομείνοντα δέντρα λειτουργούν ως φυσική σπορή.
10: Η διαχείριση και οι επιπτώσεις των πυρκαγιών πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για κενά στην πρόληψη και ελλείμματα στη διαχείριση. Η κυβέρνηση προτάσσει την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και την ταχύτατη διαδικασία στήριξης των πληγέντων.
15: Την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού προτάσει η κυβέρνηση παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως επισημαίνεται, που επικρατούσαν στα πύρινα μέτωπα.
16: Υπάρχει η λεγόμενη μέγα φάρη, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο εύκολα. Εδώ όμως τα πτυτικά μέσα ήταν εκεί, είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, η πολιτεία ήταν εκεί, όλα τα μέσα ήταν εκεί.
15: Ανυπαρξία πρόληψης καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
17: Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις και οι επανορθώσεις. Ναι, αλλά αυτό το οποίο φεύγει δυστυχώς πολλές φορές από την εξίσωση είναι η πρόληψη.
18: Τα ζητήματα τα οποία άπτονται στην κλιματική κρίση δεν έχουν χρώμα και δεν πρέπει να μπαίνουν σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες μιλάγανε και λέγανε πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση.
15: Διαχρονικές ευθύνες καταλογίζει το ΚΚΕ στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
19: Ένας κόσμος έχει κουραστεί από αυτή την επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, της ίδιας προπαγάνδας, να την πω έτσι, βλέποντας τα αποτελέσματα μιας πολιτικής.
20: Μετά τις εκλογές του 2019 έχουμε 4 εκατομμύρια στρέμματα που έχουν καεί και έχουμε και άπειρα λεφτά τα οποία έχουν πέσει και δεν έχουν αποτέλεσμα.
15: Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης.
21: Ο Τσίπρας στηρίζει Μητσοτάκη για τις φωτιές, όπως ακριβώς ο Μητσοτάκης τον στήριξε μην κάνοντας εξεταστική για το μάτι και δεν τον οδήγησε στη φυλακή.
22: Όσο αυξάνονται οι δαπάνες για τις μισθώσεις, αυξάνονται και οι καμένες εκτάσεις, οι καταστροφές περιουσιών και δυστυχώς οι ανθρώπινες απώλειες. Πολλά ευρώ για το τίποτα, κύριε Μητσοτάκη.
23: Περάσαμε από όλες τις περιοχές, ήθελα να τα καταγράψουμε.
15: Περιοδία στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας πραγματοποίησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκεπτόμενη τον Άγιο Βασίλειο, όπου συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν ακόμη τις πληγές από το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς.
23: Η Ελλάδα δεν είναι μπαταρία όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε θα γίνει μπαταρία της Ευρώπης όπως είχε εξαγγείλει το 2019. Η Ελλάδα είναι ο φυσικός πλούτος, η φυσική ομορφιά. Αυτή η καταστροφή είναι κομμάτι ενός σχεδίου συνδεδεμένου και με το σχέδιο εγκατάστασης και επέκτασης ανεμογεννητριών στην περιοχή.
15: Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρόπληκτων περιοχών.
10: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Η ίδια θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία είχε αναλάβει την υπόθεση. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στον Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια και έχει 2 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010 με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών που έσπασε.

0: ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
1: Μέσω της νέας εφαρμογής MyAgro, οι γεωργικοί εκτενοτρόφοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Θα δλούνται αυτόματα στοιχεία από πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, όπως το Φορολογικό Μητρό, το Ε9, το MyData, αλλά και οι δηλώσεις της πίστοσης και του κτηματολογίου, ώστε η συμπλήρωση της αίτησης να γίνεται πιο γρήγορα και να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη για πιθανά σφάλματα ή ασυμφωνίες. Κυβερνητικός στόχος παραμένει οι πραγματικοί δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα που τους αναλογούν.
2: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.
1: Η προκαταβολή των ενισχύσεων θα χορηγηθεί ανάλογα με το χρόνο υποβολής των αιτήσεων. Για όσους αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.
2: Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, και ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθώ και προσωπικά.
1: Το σύστημα συνδέει κάθε ενέργεια με ταυτοποιημένο χρήστη, συγκεκριμένο ρόλο αλλά και φορέα.
3: Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία.
4: Πραγματικά πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός και είναι ότι να αποφύγουμε τα προβλήματα του παρελθόντος που είχαμε και τα ευρωπαϊκά χρήματα να φτάσουν στους πραγματικούς παραγωγούς, σε αυτούς που παράγουν στο στάβλο και στο χωράφι. Και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
1: Για πρώτη φορά διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για λογαριασμό των αγροτών. Εκτός από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, λογιστές, λογιστικά γραφεία, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γεωπόροι, δασολόγοι, εκτιμίατροι αλλά και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
0: Ένα νέο εργαλείο δημοσιονομικής ευελιξίας, την ώρα που η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και η ενεργειακή θωράκιση των οικοκυριών αποτελούν προτεραιότητα, αποκτά η χώρα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εχθές η χώρα μας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Ουσιαστικά, η δημοσιονομική ευελιξία επεκτείνεται πέρα από τις αμυντικές δαπάνες και περιλαμβάνει επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται για πρώτη φορά στο αερινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρήτρας, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της οικονομικής και γεωπολιτικής σταθερότητας.

0: άνοιγε τις παρουσίες πολεμικών σκαφών χωρίς τον φόβο των Τούρκων τη σύνδεση, τότε μπορεί να θριαμβολογεί. Τώρα καλό είναι να σιωπά.
1: Καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν πρόκειται να αναχαιτήσει την
2: τουρκική προκλητικότητα.
3: Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος των ερευνών.
4: Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η ισχυρή έκρηξη με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε αργά απόψε στην πόλη Τζαραμάνα στα περίχωρα της Δαμασκού. Σπυριδούλα Σκούρα, πρόκειται για βομβιστική επίθεση με θύματα επιβάτες λεωφορείου.
5: Βάσει των όσων μεταδίδει η Συριακή κρατική τηλεόραση ΕΒΗ, η έκρηξη οφείλεται σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε μίνι λεωφορείο δημοσίων συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή κατοικούν κυρίως Δρούζοι. Μέσα στο λεωφορείο που εξεράγει υπήρχαν αρκετοί επιβάτες, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από τον τόπο του συμβάντος, τον κατεστραμμένο σκελετό του μίνι λεωφορείου, καθώς και τους ερευνητές οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία. Μάρτυρες δήλωσαν στο Associated Press ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε τον πολυσύχνα στο εμπορικό δρόμο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης από καμία οργάνωση, να πω κλείνοντας έβει ότι είναι η τρίτη βομβιστική επίθεση σε διάστημα ενός μήνα.
4: Μάλιστα. Σπυριδούλη, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, καθώς το Ιράν εξετάζει επί του παρόντος ένα προκατακτικό νομοσχέδιο, το οποίο θα απαγορεύει τη διέλευση από τα στενά του ορμούς πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.
5: Ακριβώς, Εύη, σύμφωνα με το υποεξέταση νομοσχέδιο, οι εχθρικές χώρες και πρόσωπα που έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα λαμβάνουν άδεια διέλευσης μέχρι να καταβληθεί αποζημίωση, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστήμων που ενδέχεται να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτινόμενων περιορισμών. Η κίνηση αυτή στοχεύει άμεσα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Ονειρών.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή που ακούτε επιμερικές παρουσιάζει ο Άγγελος Αγκράτορος. Σούπερ Μίξ της Φωνής των Ελληνών. Χώρος, διασκέδαση, τραγούδι. Μόνο από τη Φωνή των Ελληνών.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη.
3: στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Bitch and I were...

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Angie Selma. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

0: τον καθορισμό του τρόπου διέλευσης των πλοίων.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ολουστική ζεστή Φλόριδα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ενισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Τρόλυτας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: και επιχείρησης.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Μανώλης Λιδάκης, μια χαμένη πατρίδα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 PM. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Radio. Ζωντανέψτε τη φωνή των Νίνων μέσα στο σπίτι σας. 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας. Μόνο στο Digital Radio της φωνής των Νίνων. Απολαύστε απόδοση. Μουσική 100% σαν κρίσταλο. Μόνο στο Digital Radio. Digital. Τηλεφωνήστε μας 725-5555 ή 725-3500. Όποια ώρα και να ανοίξετε, ακούστε μας στο Digital Radio. Γιάννης Παπαϊωάννου, Θέτω τρελά να μ' αγαπάς. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και την Κρέη.

Δίκη Μοσχολιού, τα Διλίνα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ρεμό.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας.

καλό φαγητό δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονίων, που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια», Μαρινέλα.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουπλάκη. Υπομονή.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γρηγόρης Μπιθηκότσης, μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ο καημός.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίνης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηνωμένων. Από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε και άπειο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rovins. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος,

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χατζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Στον Πειραιά συνέφιασε Γρηγόρης Βυθικότσης.

Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στέλιος Καζαντζίδης. Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει. Μουσική στίχη από

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δεν σου χρωστάω τίποτα. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μουσική από το Σταύρο Ξαρχάκο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος, 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

0: Στέλιος Καζατζίδης, κουρασμένο.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

στα μάτια σκόκοτας του Ηρεμία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. The Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ινών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ινών.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιχάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Η ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γρηγόρης Βικικότσης, τριαντάφυλλα σπασμένα.

ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταύρο Ξαρχάκο. Έμεινε ήδη το τραγούδι αυτό, η ζωή Φούτους.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου Στίκες στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Νότις Φακιανάκης, οι σκιές

Ήταν η Ελένη Καρουσάκη. Να πας, να πας όπου θέλεις να πας. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών, των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουμε ζωντανά από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Όλες οι εκπομπές μας έρχονται μέσω μικροϋπολογιστών με computer CD quality. Και επίσης στο ίντερνετ τώρα μπορείτε να μας ακούσετε σούπερ στερεοφωνικά. Και είμαστε ο μοναδικός και πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπουμε με καθαρή φωνή και με σύστημα της Microsoft CD Quality MP3 ζωντανά και όχι ηχογραφημένη.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο,

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, καθόν, φέρε πιάτα.
0: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

Την πέσει αργυράκι, ό,τι και να πει, ό,τι και είναι ο ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, η διευθυνσία των αδερφών Αγγελάτου. Πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια, την εκπομπή επιμελεί και σα παρουσιάζει ο Άγγελο Αγγελάτο. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με. Πόσες

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονεινών, ιδιοκτησία στον αδερφό Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα email από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και email από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ νεολαία μας εκεί, τα παιδιά από το κοινωνικό κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσει το τραγούδι μας.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλεις και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

ετοιμάζεσαι. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ήλιων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια. Και μέσω του διαδικτύου στο www.wpso.com.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ηνωμένων.

0: Ελλάδος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα

σας περιμένει οικογενειακός. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos, Greece.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία, αμυγική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
3: Με κομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μη τσάκεις. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Μαρινέλα, η Λεύκα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χώρος. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
5: Κατερίνα Στανής, θεέ μου τι έκανα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια, ελαφρουλαϊκά τραγούδια. Γιώργος Δελάρας, με κόψαν, με χώρισαν στα δύο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Βιδηγότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και... Και στη συνέχεια Κατερίνα Στανής. Μυστική.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Έλενα, Γιαννακάκη.

0: Ρόσπι!
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: μίσος και οργή σε σταυρώνουν, σε σταυρώνουν.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Σεμινούλη-Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Χέρι Κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόνι,
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
3: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Στην εκπομπή μας, λαϊκές επιτυχίες Δημήτρης Κοντολάζος. Κάνε μου σινιάλο.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμβρισμό στη Μαρφίν. Η σύλληψη, η μεταγωγή της στην Ελλάδα και οι κατηγορίες. Συνελήφθη στη Γερμανία, καταζητούμενος για ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα, αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα η ταυτότητα του συλληφθέντος. Σαφάρι των αρχών με ντρόουν στις παραλίες, στο στόχαστρο επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία. Το ποσοστό παραβατικότητας και οι κραυγαλαίες περιπτώσεις. Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση γιοταχή με φορτηγό στην Παλαιοκόμιση Ερών με νεκρούς μάνα και γιο. Διερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας. Τι είπε στο ΕΡΤ News ο πατέρας της οικογένειας. Κρατούμενος παραμένει ο διευθυντής ΔΔΕ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχτου. Προφυλακίστηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία του ο δήμαρχος Τηλίδας και ακόμη δύο κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Έκαψε τεράστιες δασικές εκτάσεις και 88 σπίτια στη Δυτική Αττική. Μακελιό από 14χρονο στην Ταϊλάνδη σκότωσε παππού και γιαγιά και άλλους 5 ανθρώπους πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Διερευνώνται τα κίνητρά του. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε κυρίες και κύριοι 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Σήμερα εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δηλώνει αθώα, Άνω Βλαχοπαναγιώτη. Ποια κατηγορία της αποδίδεται?
1: Επί της ουσίας, Χρύσα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Από χθες το πρωί είχαν ταξιδέψει οι άνδρες του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβουν από το βρετανικό κλιμάκιο και να την οδηγήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Γύρω στις 11 το βράδυ έφτασε στην χώρα μας, μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί, λίγα λεπτά πριν από τις 10, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, είδαμε και την ίδια στα πλάνα να φοράει αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οδηγήθηκε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί, και στη συνέχεια στην Ευελπίδων ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας προκειμένου να ζητήσει προθεσμία. Την έλαβε για την Τρίτη, συνοδευόταν από τον συνήγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του είπε ότι ακόμη δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, δεν γνωρίζει ακόμα το κατηγορητήριο σε βάρος της 46χρονης, ωστόσο η ίδια επιμένει στην αθωότητά της. Αποδέχεται ότι την 5η Μαΐου του 2010 βρισκόταν στην μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι. Θα αναμένουμε τι ακριβώς θα ισχυριστεί την Τρίτη στην απολογία της και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική της μεταχείριση. Θυμίζω ότι οι συγκατηγορούμενοι της είναι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι στα μέσα Ιουλίου απολογήθηκαν και αμέσως μετά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Ναυπλίου και ο άλλος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
0: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο συνήγορος της 46χρονης, ο κύριος Παπαδάκης.
2: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζουμε.
0: Συνελήφθη στη Γερμανία καταζητούμενος που είχε τελέσει ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο 31 ετών συλληφθής κατηγορείται για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το ρεπορτάζ.
3: Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, Χρύσα, πρόκειται για μέλους της ρωσόφωνης μαφίας, πίσω από την οποία κρύβεται ο διαβόητος Έντικ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, να θυμίσουμε ότι το Μάρτιο του 25 οι αστυνομικές αρχές είχαν εξαρθρώσει σε εγκληματικό δίκτυο με δράση σε διάφορες, σε πολύ σοβαρές μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, όπως λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, προστασία καταστημάτων, ξέπλυμα χρήματος, ξυλοδαρμούς εγκληματικής οργανώσεις, ακόμα και ανθρωποκτονίες. Να θυμίσουμε ότι για την υπόθεση είχαν γίνει πολλές συλλήψεις, 47 στον αριθμό, στη δικογραφία που είχε σχηματιστεί περιλαμβάνονταν ακόμη 106 άτομα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα. Είχαμε το συγκεκριμένο άτομο που αναφέραμε, ηλικία 31 ετών. Φέρεται ως μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα συνελήφθη στις 31 Ιουλίου του 26 σε βάρος του. Όπως είπες νωρίτερα, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα για σύλληψη για 3 ανθρωποκτονίες, μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα. Σε βάρος του ακόμη χρήση εκκρεμούσαν και καταδικαστικές αποφάσεις για μία ανθρωποκτονία στο Νέο Κόσμο αλλά και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την έκδοσή τους στη χώρα μας.
0: Ζωή, θα σε δούμε και στη συνέχεια για άλλες ειδήσεις. Οι αφαιρεσίες στον Αιγαίαλο εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούν ακόμα και με drones οι αρμόδιες υπηρεσίες και είναι εντατικοί οι έλεγχοι. Τα νούμερα δείχνουν αυξημένη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρσι, Άκη Αθανασόπουλε. Ωστόσο, δεν λείπουν και κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις παραβάσεων.
4: Τις οποίες τις έχουμε εντοπίσει με βάση και τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, οι εκτιματικές υπηρεσίες του οποίου θυμίζω ότι έχουν την αρμοδιότητα για αυτούς τους ελέγχους και πράγματι έχουν από τα τέλη Μαΐου, εδώ και σχεδόν δηλαδή 2-2,5 μήνες, έχουν ενεργοποιήσει κάθε δυνατότητα να ελέγξουν τις παραλίες σε δημοφιλείς και μη δημοφιλείς φλωρίδες. 1.500 ελέγχους. Στο στόχαστρο μπήκανε 300 παραλίες και συνολικά 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Τα ποσοστά συμμόρφωσης πράγματι είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι έλεγχοι, οι οποίοι όπως βλέπουμε εδώ στην κάρτα μας, γίνονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή είτε επιτόπιοι, είτε εν αερή με drones, είτε ακόμα και ηλεκτρονική από το γραφείο με τεχνητή νοημοσύνη ή αλγόριθμους κινδύνου. Αυτοί λοιπόν οι τριπλοί έλεγχοι έδειξαν ότι αν και μειωμένα τα ποσοστά παραβατικότητας, δεν λείπουν οι αδιόρθωτοι. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις. Στη Ρόδο σφραγίστηκε επιχείρηση και απομακρύνθηκε από τον Αιγιαλό και μπήκε μάλιστα και πρόστιμο 73.000 ευρώ, διότι αφενός είχε καταλάβει χώρο μεγαλύτερο από αυτόν που προέβλεπε το μισθωτήριο και αφετέρου εμπόδιζε τους λουόμενους να πάνε προς τα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Στη Χαλκιδική επίσης για τους ίδιους λόγους σφραγίστηκαν και απομακρύνθηκαν 5 επιχειρήσεις. Στην Ηλία ακόμα μία επιχείρηση με πρόστιμο σχεδόν 5.700 ευρώ. Στην Καβάλα ένα πρόστιμο κοντά στις 16.000 ευρώ. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που σφραγίστηκε δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο. Είχε καταλάβει το χώρο δηλαδή χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Και τέλος στη Ζάκυνθο ακόμα μία μεγάλη υπόθεση παραβίασης της νομοθεσίας με μία επιχείρηση να σφραγίζεται και να της επιβάλλεται πρόστιμο πάνω από 72.000 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε τον Άκη Αθανασόπουλο. Μετά από ελέγχους, οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για καταπάτηση Αιγιαλού στο Πευκοχώρι. Ο Κώστας Μπούρης θα μας ενημερώσει. Οι περιπτώσεις αυτές, Κώστα, έρχονται να προσθεθούν στις πρόσφατες 5 σφραγίσεις καταστημάτων στην Κασάνδρα.
5: Ακριβώς, Χρύσα, όπως φαίνεται, οι χαλκιδικιώτες εδώ στη Χαλκιδική, όχι οι χαλκιδικιώτες, είναι αμετανόητοι και συνεχίζουν να κάνουν καταπατήσεις. Χθες είχαμε τρεις συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου από το λιμενικό, που πραγματοποίησε ελέγχους σε τρεις επιχειρήσεις του Πευκοχωρίου εδώ στη Χαλκιδική, εδώ που βρισκόμαστε, και οδήγησε τους υπευθύνους των καταστημάτων στο αυτόφορο. Οι παραβάσεις ήταν ίδιες με αυτές που συζητάμε, που είπε και ο συνάδελφος Θανασόπουλος προηγουμένως. Από το Υπουργείο Οικονομικών, οι πέντε σφραγίσεις καταστημάτων που έχουν γίνει στο πρώτο πόδι στην Κασάνδρα. Είναι για παραβάσεις καταπάτηση Αιγιαλού, δηλαδή έξω από τον ορισμένο χώρο που είναι για την παραλία, έχουν προχωρήσει σε περισσότερα μέτρα, έχουν βάλει περισσότερες ξαπλώστρες και κάποιες περιπτώσεις από αυτές ήταν για ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στη θάλασσα όπως ορίζει ο νόμος ανά 100 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, που πρέπει να υπάρχει διάδρομος μέσα από τις επιχειρήσεις.
0: Αυτή, Κώστα, είναι μία εικόνα. Για να δώσουμε και την άλλη, εάν μπορεί και ο εικονολήπτης σου να κάνει μία κίνηση. Βλέπω ότι με δυσκολία βρίσκει κανείς ελεύθερη ξαπλώστρα στην παραλία.
5: Κίνηση λίγο να σας δείξει.
0: Η χώρο να βάλει την ομπρέλα του. Απολαμβάνουν όλοι τον ήλιο και τη θάλασσα.
5: Ακριβώς, και όπως βλέπετε το κενό ανάμεσα με τις ομπρέλες των κατοίκων εδώ, όπως βλέπετε εδώ σε αυτή την περιοχή τηρείται, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στα beach bar. Όπως βλέπετε υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Εδώ σε αυτή την περιοχή έγινε και τα τρία αυτόφορα στην παραλία του Πευκοχωρίου. και οι παραβάσεις χρήσα δυστυχώς είναι περισσότερες, αλλά η έλεγχη του λιμενικού είναι συνεχής και οι συλλήψεις καθώς και τα πρόστιμα είναι πολύ συχνά.
0: Γίνονται με συνέπεια οι έλεγχοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μπούρη. Αλλάζουμε θέμα. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός του φρικτού τροχαίου στην Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Με τον οδηγό του βαρέως οχήματος να καταγράφει live τη σύγκρουση, μετέδιδε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Βασιλεία Αναστασιάδη και το Earth News εξασφάλισε το βίντεο αυτό από τη στιγμή του δυστυχήματος.
6: Ακριβώς, Χρήσα, σοκαριστικό τροχαίο, μια οικογενειακή τραγωδία και σοκαριστικό αυτό. Το ότι ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκει στο τροχαίο δυστύχημα, εκείνη την ώρα που έγινε αυτή η σύγκρουση, κατέγραφε live την διαδρομή του. Ο οδηγός, 57 ετών, ενός φορτηγού, ερχόταν, είμαστε εδώ στο 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Δράμας. Ο οδηγός με το φορτηγό ερχόταν και πήγαινε προς τη Δράμα. Ενώ ο 21 ετών οδηγός του γιοταχή μαζί με τη 43χρονη μητέρα του ερχόταν από την Παλαιοκόμη, είναι υπήκο η Αλβανίας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένουν στην Παλαιοκόμη και πήγαιναν στο χώρο εργασία τους προς την Αμφίπολη. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν, υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, Χρήσα και κυρίες και κύριοι, το όχημα που οδηγούσε 21 ετών ο οδηγός εξετράπη της πορείας του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Υπάρχει αυτό το συγκλονιστικό βίντεο που εξασφάλισε το Earth News και πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό. Μάλιστα προσπάθησε ο 21χρονος οδηγός να αποφύγει το φορτηγό, αλλά δυστυχώς δεν απέφυγε.
0: Το έχουμε δει αρκετές φορές. Βασίλη, το βίντεο. Προφανώς διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο οχήματα βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης, η οποία ήταν σφοδρή. Ο θάνατος της μητέρας και του νεαρού πρέπει να ήταν ακαριαίος.
6: Ακριβώς, ήταν ακαριαίος και μάλιστα να σου πω, Χρήσα, και να σας πω ότι εδώ βλέπετε ότι ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο ξεδονίστηκε, πετάχτηκε σε απόσταση 10 μέτρων σε αυτόν τον αμυγδαλαιώνα. Βλέπετε, κρανίου τόπο, σας δείχνει ο οικονολήπτης μας, ο Πέτρος Νικολαίδης, είναι εξαρτήματα αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο έγινε μια άμορφη μάζα. Πετάχτηκε εκεί σε 20 μέτρα, να φανταστείτε, πετάχτηκε η μηχανή του αυτοκινήτου. Μάλιστα, τραγική φιγούρα, ο πατέρας του οδηγού, σύζυγος της συνεπιβάτηδας του αυτοκινήτου, ήρθε εδώ πριν από λίγη ώρα και έβλεπε εδώ το χώρο που έχασε τους ανθρώπους του. Λέει, τα χάσα όλα. Και μάλιστα μας είπε αυτό το συγκλονιστικό, ότι εγώ, λέει, δεν με ενημέρωσε κάποιος, αλλά κάτι μου έλεγε η καρδιά μου. Στο χώρο που δούλευε στο Ροδολίβος, είδε το ασθενοφόρο και του μπήκαν ιδέες. Και ήρθε εδώ και μαθαίνει ότι χάνει και τη σύζυγό του και το γιο του. Ένα πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Και βέβαια για πρώτη φορά βλέπουμε δυστύχημα σε live μετάδοση, Χρήσα. Βέβαια, πενθεί το χωριό, αναβλήθηκε γιορταστικές εκδηλώσεις που είχε το βράδυ. Και ένα ατύχημα, βέβαια, που τα αίτια θα διερευνηθούν από το αστυνομικό τμήμα της Αμφίπολης. Χρήσα.
0: Ήταν ο Βασίλης Αναστασιάδης στο ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο πατέρας της οικογένειας.
7: Και την γυναίκα και το παιδί.
6: Τους χάσατε.
7: Το χάσαν, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7, σηκώ να πάνε μέχρι στην Αμφίπολη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
6: Σας ειδοποίησαν,
7: Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκε από το ασθενοφόρο από το Ροδολίβος και η πρεσβεστική. Χτύπα το τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα, τι να δω. Τα κάσα και τα δύο.
0: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις εμπλεκόμενοι για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους σε Βιωτία και Δυτική Αττική, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίτας. Στη μαραθώνια απολογία τους, που διήρκεσε μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία του αιωλικού πάρκου έχει ήδη ανασταλεί. Για τη φωτιά τώρα στο Κύτα Ράχθου συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, ενώ συλλήψεις για εμπρισμούς είχαμε και σε Λακωνία και Σκύρο.
8: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού. και περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθύρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο ανεμογεννητριών. Συλλήψεις είχαμε και στην Άρτα. Δύο στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια.
9: Αυτό είναι το καλώδιο που έπεσε στην κτηνοτροφική μονάδα και προκάλεσε φωτιά την Τετάρτη το βράδυ μετά την έκρηξη που έγινε στο Κυταράχθου. Όπως βλέπετε πίσω, η φωτιά καίει ακόμη.
10: Αυτό είναι μία μόνιμη κατάσταση, ειδικά όταν φυσάει και όταν βρέχει. Και το χειμώνα ακόμα, επειδή το σπίτι μου είναι ακριβώς απέναντι, το χειμώνα ακόμα υπάρχουν σπινθήρες, αλλά επειδή ο καιρός τότε είναι βροχερός και υπάρχει υγρασία, δεν επεκτείνεται σε φωτιά.
8: Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης.
11: Ο ηλικιωμένος είχε ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, αυτή του έφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια. Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.
8: Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Η Βαλέρια Δολαψάκη έχει τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές της Αττικοβιωτίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωτιές. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί, Βαλέρια.
12: Και μάλιστα έλεγχοι έγιναν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που επλήγησαν, εκτός από τη Δυτική Αττική, σε Ρέθυμνο, Αχαΐα, Αργολίδα, Βιωτία και Φωκίδα. Δυστυχώς η πλειονότητα των κτηρίων, περίπου 7 στα 10, κρίθηκαν είτε προσωρινά μη κατοικήσιμα, είτε επικίνδυνα για χρήση. Συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική που συνολικά έγιναν 325 αυτοψίες, χαρακτηρίστηκαν ως πράσινα 88 κτίρια, δηλαδή αυτά θεωρούνται ασφαλή και οι ένοικοι μπορούν να επιστρέψουν αμέσως. Κίτρινα τα 119, δηλαδή αυτά τα κτίρια έχουν υποστεί βλάβες και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα, και κόκκινα τα 118, τα οποία κρίνονται επικίνδυνα και απαιτούν είτε εκτεταμένες ενέργειες εργασίες, είτε μπορεί να χρειαστεί και να κατεδαφιστούν.
0: Πληρώσε ο απολογισμός.
12: Και στη Δυτική Αττική, που δέχθηκε και το μεγαλύτερο πλήγμα, από τις 206 αυτοψίες σε Μάνδρα και Μέγαρα μιλάμε τώρα, πράσινα είναι τα 57 κτίρια, κίτρινα τα 65, κόκκινα τα 84. Οπότε βλέπουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι δεν μπορούν τουλάχιστον μέχρι ώρας να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Περνάμε στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες λόγω της φωτιάς. Από τις 55 αυτοψίες, πράσινα ήταν τα 24 κτίρια, κίτρινα τα 12 και κόκκινα κρίθηκαν 19 κτίρια.
0: Ευχαριστούμε, Βαλέρια. Εκατοντάδες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας δώσει τους αριθμούς.
3: Και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, οι πυρκαγιές στην πλειοψηφία τους οφείλονται σε αμέλεια. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά όλα και τις συλλήψεις και τις πυρκαγιές. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 6 Αυγούστου, έγιναν χρήστα 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242 περιπτώσεις, ένα ποσοστό μεγάλο, όπως είπαμε, 89,3%, αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Οι υπόλοιπες, οι 29, 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, 675 πρόστιμα ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο μεγάλο, όπως είπαμε, 89,3% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Οι υπόλοιπες, οι 29, 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα

0: Στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά που σημειώθηκαν στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Κινήθηκε αυτόφορη διαδικασία με εντολή της εισαγγελίας για τα όσα κατέθεσε σήμερα. Θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη, διότι πήρε προθεσμία και για την Κυριακή.
1: Να απολογηθεί έτσι το πρωί της Κυριακής. Πάμε. Νέα δεδομένα έχουμε στην υπόθεση των εκρήξεων και της πυρκαγιάς που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κήτα Ράχθου στη Γραμμανινίτσα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας, ο οποίος προσήλθε εδώ στην εισαγγελία, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Κυριακής. Μέχρι τότε πρόκειται να κρατηθεί στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας. Πάμε να πούμε και ότι εξασφαλίσαμε έγκυρες πληροφορίες για αυτό που θα σας πω όσον αφορά ότι κατέθεσε σήμερα στη παρουσία ενώπιον της εισαγγελίας ότι προκλήθηκε η φωτιά από βραχυκύκλωμα σε εξωτερικό καλώδιο και έτσι φέρεται να κατευθείαν να επεκτάθηκε μέσα στο Κήτα Ράχθου αμέσως σε φωτιά. Όσον αφορά όμως τον άλλον τον τεχνικό συντήρησης, πριν από λίγο, για την ακρίβεια της 3 παρά 10, κατέφτασε εδώ στο πρωτοδικείο Άρτας για να εξεταστεί και αυτός από τις αρμόδιες αρχές.
0: Ήταν ο δεύτερος ο οποίος αναζητούνταν, ο τεχνικός συντήρησης, ο οποίος εμφανίστηκε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα καταθέσει και αυτός με τη σειρά του.
1: Θα καταθέσει και αυτός, πριν λίγο ήρθε εδώ πέρα στο πρωτοδικείο της Άρτας. Θα τον εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές και θα ήθελα να σας πω λίγο για τη μαρτυρία που είχαμε, την αποκλειστική μαρτυρία που είχαμε από κάτοικο της περιοχής της Γραμμενίτσας, που μας ανέφερε ότι στις 24 Ιουλίου ξανά έγινε μεγάλη έκρηξη στο ίδιο σημείο.
0: Ναι, επομένως συνέβη ανάλογο περιστατικό τον Ιούλιο.
1: Ακριβώς. Έχουμε και σχετικό βίντεο με το μέγεθος που έκανε και τότε η φωτιά, αλλά τότε δεν προκλήθηκε φωτιά, συγγνώμη, λόγω ότι έβρεχε εκείνη την ημέρα και δεν πρόλαβε να γίνει μεγάλη επέκταση. Όπως έγινε, ας πούμε, το βράδυ της Τετάρτης, αλλά ευτυχώς μέσα σε μία ώρα οι τρεις εστίες φωτιάς που είχαν πιάσει στον εξωτερικό χώρο μπόρεσαν και οριοθετήθηκαν. Από εδώ και έπειτα το δικαστήριο, το πρωτοδικείο Άρτας, ερευνά την υπόθεση.
0: Με την Άρτα είχαμε συνδεθεί, Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και επιχειρησιακά κενά στην πολιτική προστασία για τη διαχείριση κρίσεων προσάπτει η αντιπολίτευση. Την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και τα άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων αντιπαραθέτει η κυβέρνηση.
2: Τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση της πρόληψης προτάσει η κυβέρνηση θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
3: Αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες και στην πρόληψη και ξεκινάω από αυτό γιατί έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Και στην ενίσχυση της πυροσβεστικής υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι όλο και περισσότερες όσο οξύνεται η κλιματική κρίση όπου η φύση υπερβαίνει τον όποιο κρατικό μηχανισμό. Το βλέπουμε σε χώρες πολύ ισχυρότερες ημών. Το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Γαλλία, το είδαμε στην Ισπανία.
2: Ανυπαρξία πρόληψης και επιχειρησιακές ανεπάρκειες καταγγέλει το Πασόκ, ζητώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
4: Okay. Δεν γίνονται τον άγου, τους γίνονται δυστυχώς μόνο όταν προετοιμάζεστε. Δεν είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε. Από γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευση στην όλη του δυναμικού. Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές.
5: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπήρχαν. Φύγε και μεταξωτές κορδέλες. Ψιλοκαθαρισμοί που είχαν γίνει αριστερά-δεξιά στους δρόμους για να κονομάνε οι εργολάβοι. Κανένα μέτρο δεν υπήρχε δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης.
2: Περιοδία Σεβίλια και Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε κλιμάκιο από μέλη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομίλησε με τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και έκανε αυτοψία στην πληγήσα περιοχή της Ψάθας.
6: Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να εξασφαλίσει 100% όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές άμεσα, χωρίς καθυστέρηση.
7: Λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τι τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο οι μισθοί οι χαμηλοί, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή.
8: Οι τελευταίες φωνικές πυρκαγιές αποκάλυψαν ακόμη ένα ηχηρό ναυάγιο της κυβέρνησης.

0: κακοτεχνίες, πλημελείς έλεγχοι και επικίνδυνες παραλήψεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής βρέθηκε η ζωή Κωνσταντοπούλου στο Πορτογερνενό. Συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
2: Ο κόσμος βιώνει την αγωνία, δεν γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα και είναι κρεμασμένος πραγματικά από τα χείλη των εξουσιών για το ποια θα είναι η μέρημνα και ποια τα μέτρα.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη και τον Αύγουστο, με την αντιπαράθεση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς να συνεχίζεται.
3: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, όπως αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη και πάλι.
4: Επί της ουσίας είναι η τρίτη φορά που η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων τίθεται στο αρχείο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, αφού αξιολόγησε τις τέσσερις αιτήσεις που έγιναν από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπύρτζη, τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, προσωπεί θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, οι οποίοι ζήτησαν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Αφού λοιπόν τις μελέτησε, έκρινε ότι δεν έχουν εισφερθεί σε αυτές τις τέσσερις αιτήσεις νέα στοιχεία που είναι της έρευνας. Η δική αναφορά από τον κύριο Μπακέλα γίνεται στον Ταλ Ντίλιαν, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Συντελέξα που εμπορεύεται το λογισμικό Πρέταντορ και έχει καταδικαστεί από το μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας σε 126 χρόνια φυλάκιση. Στην αίτησή του ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης αλλά και ο κύριος Κεσές επικαλούνται τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν ότι εμπορεύεται το συγκεκριμένο λογισμικό μόνο σε κρατικές αρχές και κυβερνήσεις. Ο κύριος Μπακέλας εξηγεί, επικαλούμενος τον σχετικό νόμο, ότι από τη στιγμή που ένα πρόσωπο έχει καταδικαστεί στην δίκη για την ίδια υπόθεση, δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας. Το ίδιο συμβαίνει και για τους άλλους τρεις καταδικαστέντες, αλλά και για πέντε ιδιώτες που σχετίζονται με την υπόθεση, σύμφωνα με την αίτηση του κυρίου Κουκάκη. Υπενθυμίζεται ότι η δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και τους τέσσερις ιδιώτες έχει προσδιοριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.
3: Αν ευχαριστούμε. Αλλάζουμε κλίμα. Με κάθε μέσο, πλοία, υπεραστικά λεωφορεία και γιοταχή εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Το αδιαχώρητο σε λιμάνια σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών διοδίων φαίνεται να μην ενοχλεί κανέναν, αφού όλοι έχουν στο μυαλό τους τις επερχόμενες διακοπές.
5: Βήμα-βήμα, σημειωτών με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
6: Παραλία όλη μέρα, μετά το βράδυ. Βλέπω τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
7: Πάμε να άξω.
6: Για πόσες μέρες?
7: Πέντε μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
8: Πάρω πάμε.
6: Πόσες μέρες?
8: Τέσσερις μερούλες.
6: Άξο, δύο εβδομάδες.
5: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
9: Άξο, 10 μέρες.
6: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
9: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
6: Δηλαδή?
9: Κουφονίσια, Σχοινούσα, Πάρο.
10: Πάρο.
6: Για πόσες μέρες?
10: Πέντε.
6: Άξο, άξο. Και εσείς για πόσες μέρες?
9: Τέσσερις.
6: Το πρόγραμμα?
9: Πάρτι, ποτό,
6: ό,τι προκύψει.
5: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων.
11: Οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν ήδη από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το δεύτερο κύμα αναχωρήσεων προς τα νησιά.
5: Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
12: Την άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
13: Πάω Άστρος Κοινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
5: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδώς βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
3: Επικίνδυνο το σκηνικό του καιρού όπως διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνδυαστούν με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Αναστασία Τυράσκη, δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, ξηρασίας και αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.
10: Ακριβώς. Αυτός ο συνδυασμός ενισχυμένου μελτεμιού και αρκετά υψηλών θερμοκρασιών θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες και μάλιστα προβλέπουμε ότι θα ενισχυθεί κιόλας. Να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή γενικώς είναι η πιο ακίνδυνη, μπορούμε να πούμε, από όλες αυτές τις ημέρες, καθώς έχουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μάλιστα στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Οι θερμοκρασίες στα υπηρωτικά φτάνουν τους 37, πολύ τοπικά και τους 38 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα ειδικά δεν έχουμε πολλά 38, καθώς το πεδίο των ανέμων πάνω από τη χώρα είναι αρκετά ασθενές και έχουν επικρατήσει αύρες, οπότε έχει προσφέρει αυτό μια μικρή δροσιά σε αρκετές περιοχές. Έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, βέβαια. Αυτή την αστάθεια θα την έχουμε και τις επόμενες μέρες. Αύριο Σάββατο περιμένουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή πιο πολλά 38 στην υπηρωτική χώρα, κυρίως στα δυτικά και την Πελοπόννησο. 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο πλέον. Πάλι λίγο το μελτέμι ενισχύεται. Οι τοπικές μπόρες θα τις έχουμε στα ορεινά, όπως είπαμε, και τις επόμενες ημέρες. Και μετά από Κυριακή και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή στην αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη κτλ., γίνονται οι συνθήκες ακόμη πιο επικίνδυνες. Καθώς το μελτέμι ενισχύεται περαιτέρω, θα φτάσουμε τα 7 και πολύ τοπικά πιθανότατα και τα 8 μποφόρ σε μια ζώνη βορειοανατολικών ανέμων που θα επηρεάζει και την υπηρωτική χώρα, κυρίως από Θεσσαλία και νοτιότερα, Στερεά, Πελοπόννησο, θα φτάνει και εκεί ο βοριάς. Η θερμοκρασία θα είναι στους 38 βαθμούς τοπικά και 39 θα φτάνει, ίσως πολύ πολύ τοπικά σε περιοχές που θα είναι κατά βάτης, δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, εκεί να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς.
3: Ίσως τα αυγουστιάτικα μελτέμια συγκρατούν λίγο τη θερμοκρασία. Έχεις να δούμε και τον χάρτη της πολιτικής προστασίας τον αυριανό,
10: γιατί,
3: που αποτυπώνονται και με χρώμα, όσα μας είπες για το Σάββατο.
10: Είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα όπως βλέπουμε σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, καθώς έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό και πολύ υψηλή επικινδυνότητα, ακριβώς στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί Χίο, Ικαρία, Σάμο, καθώς ενισχύεται ο βοριάς. Θα έχουμε και 7 μποφόρ αύριο σε σχέση με τη σημερινή ημέρα, μια μικρή ενίσχυση. Και βέβαια μεγάλο μέρος σε υψηλή επικινδυνότητα, μεγάλο μέρος της χώρας.
3: Άρα, ιδιαίτερη προσοχή και τα επόμενα 24 ώρα. Να ευχαριστήσουμε τη μετεωρολόγο μας. Ακόμα ένα κύμα καύσωνα πλήττει περιοχές στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο, καθώς και στα Βαλκάνια. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, αλλά και σε Ισπανία και Γαλλία αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες. Στη Βοσνία, οι τουρίστες παίρνουν ανάσα δροσιάς σε σπήλαιο.
14: Με βεντάλιες και ομπρέλες, κόσμος προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο τέταρτο κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ιταλία. Τουρίστες έξω από το Κολοσσέο της Ρώμης σχηματίζουν ουρές στους ψύκτες νερού για να δροσιστούν. 26 πόλεις στη χώρα έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με το θερμόμετρο στην Νάπολη να φτάνει σε κάποια σημεία ακόμη και τους 48.
15: The best that I could do, I'm walking with a cloth. I have no portable fan and this is the best that I can do.
16: As you can see, I'm melting, but I'm visiting the place like just for a few days, so I don't mind to just be out and visit the city.
14: Πρόκειται για το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγράψει η χώρα, με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες να μένονται έως τα μέσα του Αυγούστου. Το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει και την Ισπανία προκαλεί την άνοδο της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο.
17: 33 grados, es la temperatura más alta nunca antes registrada en el mar Mediterráneo.
14: Κόσμος πλημμυρίζει τις παραλίες, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
18: Parece como una bañera de agua caliente.
14: Ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πιο θανατηφόρος στην ιστορία της χώρας. Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Γαλλία. Τουλάχιστον 3 διαμερίσματα του Νότου είναι σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς. Καύσωνα σαρώνει και την Βοσνία. Τουρίστες αναζητούν ανάσα δροσιάς στο σπήλαιο της Βιετρένιστα, στα νότια της χώρας.
19: It's really, really hot and it's unbearable. But you come here and there's such a cool breeze. It's literally like free air conditioning.
14: Οι θερμοκρασίες στα Βαλκάνια έχουν ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου μόλις την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
3: Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το μονομελές πλημέλιο δικείο Σπάρτης τον 55χρονο που διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια. Ωστόσο, Κώστα Γαζούλη, η καταδίκη αφορά μόνο στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.
20: Καθώς το δικαστήριο της Σπάρτης, Χρύσα, δεν μπήκε στην διαδικασία να εκδικάσει την απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ακόμα η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει και το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, δηλαδή για να δούμε και το μέγεθος της απάτης και πόσα χρόνια ήταν αυτό, το οποίο είναι και πολύ κομβικό και για τη συνέχεια για την ποινική διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Όσον αφορά το σκέλος που εκδίκασε σήμερα εδώ το δικαστήριο της Σπάρτης, ο κατηγορούμενος πέρασε για ακόμα μια φορά με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του λίγο μετά τις 12, αρχικά ζήτησε αναβολή της συγκεκριμένης υπόθεσης, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει, είναι ψυχιατρικά διαταραγμένος και ζήτησε να εξεταστεί από ψυχιάτρους, κάτι που δεν έγινε δεκτό ουσιαστικά όμως από το δικαστήριο, που μπήκε στην ουσία και εκδίκασε μόνο αυτό την ψευδή κατάθεση. Δηλαδή το γεγονός ότι όταν τον κάλασαν το πρωί της περασμένης Τρίτης και τον ρώτησαν πού είναι ο πατέρας του, αυτός είχε υποδηλώσει μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι εκεί τον προσέχει μια οικιακή βοηθός από τη Βουλγαρία, και όταν αστυνομικοί στην Αθήνα πήγαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι εκεί βρίσκεται η αδελφή του 55χρονου, η οποία έκπληκτη τους είπε ότι ο πατέρας της ζει από το 2001 στο Μηθρά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το έκανε όλο αυτό όχι για οικονομικό κίνητρο, δεν είχε κάποιο οικονομικό ζήτημα, όπως είπε στην έδρα εδώ του δικαστηρίου, στο μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Ισχυρίστηκε ότι το έκανε όλο αυτά γιατί ήταν πληγωμένος από την αδερφή του που δεν ερχόταν να δει τον πατέρα του, και ο ίδιος ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε και προχώρησε.
3: Ο συνηγόρος και ο ίδιος είχαν δώσει μια διαφορετική διάσταση στην υπόθεση, λέγοντας ότι είχε κρατήσει τη σωρό για να θεωρεί ότι έχει μαζί του τον πατέρα του. Κατέθεσε η αδελφή του. Τι υποστήριξε?
20: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι και η αδελφή του, ενώ αρχικά στην αρχική της κατάθεσης αρχές Χρύσα είχε υποστηρίξει ότι πιστεύει ότι το έκανε όλο αυτό ο αδερφός της για να εισπράττει παρανόμως τη σύνταξη του πατέρα της, σήμερα υποστήριξε ότι ο αδερφός της πιστεύει και αυτή ότι είναι ψυχικά διαταραγμένος και ότι χρήζει ιατρικής βοήθειας. Της το επισήμανε η εισαγγελέα της έδρας ότι στην πρώτερη κατάθεσή της είχατε πει κάτι διαφορετικό και είπε ότι ήμουν σε σύγχυση τότε. Γι' αυτό το είχα πει ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους. Είπε μάλιστα ότι δεν είχε κανένα παράπονο για το πώς διαχειριζόταν όλο αυτό το χρόνο την ασθένεια του πατέρα της. Δεν είχε κανένα παράπονο από τον αδερφό της.
3: Το ουσιώδες τώρα,
20: Χρύσα, στη συγκεκριμένη υπόθεση,
3: είναι η απάτη κατ' εξακολούθηση. Κώστα, πόσα χρόνια εισέπρατε παρατύπως χρήματα? Αυτό που είπες και εσύ, πότε επήλθε ο θάνατος, μένει να απαντηθεί για να μάθουμε και τη βασική κατηγορία.
20: Να σου πω ότι ακόμα δεν έχει γίνει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή εδώ στο νοσοκομείο της Σπάρτης που φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος σε φυσικά αίτια. Ωστόσο, και αυτό είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, όσο εκκρεμούν οι απαντήσεις στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώ πολύ κρίσιμο είναι το ποιο διάστημα είναι αυτό. Εμείς ρωτήσαμε τον δικηγόρο του πότε είπε ότι ο εντολέας σας ότι πέθανε ο πατέρας του. Λέει δεν θυμάται. Στις αρχές είχε πει 2,5 χρόνια πριν. Υπάρχουν στο χωριό που λένε ότι είναι 4 και 5 χρόνια. Η αδελφή του είπε ότι η τελευταία φορά που είχε δει τον πατέρα της ήταν το 2019, ενώ το 2023 που είχε βρεθεί στην περιοχή όταν ζήτησε από τον αδελφό της να τον δει, της είπε άλλη ώρα. Μάλιστα και η ίδια είπε ότι επειδή ήταν σε άσχημη κατάσταση, δεν άντυχε να τον βλέπει σε αυτή την εικόνα. Yeah. Εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ιατροδικαστής. Έχουν να σου πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν ξεσκονίσει ακόμα και τις συνταγογραφήσεις των ΕΟΠΗ. Μήπως και από εκεί λάβουν κάποια στοιχεία μαζί με την μακροσκοπική εξέταση που θα κάνει ο ιατροδικαστής, που ελπίζουν ότι θα προσδιορίσει το χρόνο που επήλθε ο θάνατος, ώστε να δουν και το μέγεθος απάτης, γιατί είναι πολύ πιθανό, να κλείσω με αυτό λέγοντας, Χρύσα, ότι μπορεί να βρεθεί ο 55χρονος συνέχεια αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όχι μόνο πλημελιωματικού, όπως είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, Χρύσα.
3: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας, το 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σημαντική μεταβολή έναντι του Ιουνίου. Ενίκεια, μεταφορές και εστίαση διατηρούν την ακρίβεια σε βασικές ανάγκες.
4: Για τρίτο συνεχόμενο μήνα είχαμε επιβράδυση του δείκτη χρήσα. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη των τροφίμων. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολούθησαν και αυτό το μήνα τον Ιούλιο να ασκούν πληθωριστικές πιέσεις. Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και πιο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τρόφιμα. Ο κλαδικός δείκτης των τροφίμων κατέγραψε άνοδο 0,4% πολύ υπιότερα σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα φρούτα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο εποχιακό έδεσμα, το παγωτό. Βλέπουμε εδώ τις αυξήσεις, στο μοσχάρι 14,3%, 12,4% αρνίκα, τσίκι, ψάρια, λίπα στα 9,6%, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 8,6%. Είπαμε, μεγάλη πτώση είχαμε στο ελαιόλαδο για έναν ακόμα μήνα, 21,7%, ακολουθούν φρούτα και παγωτά. Αντιθέτως, όπως είπα, μεγαλύτερες αυτές μειώσεις είναι κατά κύριο λόγο στο ελαιόλαδο. Στο σκέλος τώρα της ενέργειας, η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για ένα ακόμα μήνα, κυρίως στα καύσιμα κίνησης, πετρέλαιο κίνησης στο σύν 22,1%, καύσιμα αυτοκινήτου, δηλαδή βενζίνη, 13% υψηλότερα, φυσικό αέριο 16,7%. Ωστόσο, έχουμε μια θετική εξέλιξη που είναι η πτώση στις τιμές του ηλεκτρισμού, μείον 2,2%. Είπαμε και στην αρχή ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Χρήσα.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, Κωνσταντίνα, πυροδοτούνται από την αβεβαιότητα για το τι μέλη γενέστε στο στενό του Ορμούζ, στις διεθνείς αγορές, τουλάχιστον για την τιμή του πετρελαίου. Αρκετά διαφορετική εικόνα στην εγχώρια αγορά. Τα διελιστήρια μειώνουν τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, οπότε θα γίνει φθηνότερη και η Αγγλία.
4: Ακριβώς, Χρήσα, η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών έρχεται να αποτυπωθεί κατά κύριο λόγο στις δηληστηριακές τιμές και εν συνεχεία βεβαίως στην Αγγλία. Βλέπουμε όμως εδώ και στην κάρτα μας, θα το δούμε, ότι η τιμή του πετρελαίου του Brent ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση σε σύγκριση με τις αρχές της εβδομάδας, κινείται στην περιοχή των 83 δολαρίων τον βαρέλι. Είναι βέβαια πολύ χαμηλότερα από τα 100 δολάρια που το βλέπουμε ότι είχε εκτιναχθεί στην δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο. Στην ελληνική λοιπόν αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Έχει ξεκινήσει καλά δηλαδή, Χρήσα, ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι οι τιμές αυτές είναι χωρίς ΦΠΑ, αμόλυβδη στο 1,40. Αν ήταν με ΦΠΑ θα είχε φτάσει στο 1,73. Βλέπουμε μια πτώση της τάξης των 6 λεπτών σε εβδομαδιαία βάση, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης μεγαλύτερη πτώση 20 λεπτά. Εδώ συνεπικουρεί βέβαια και η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά και η έκπτωση από τα δηληστήρια των 5 λεπτών. Συν, όπως είπαμε, και το γεγονός ότι τα δηληστήρια έχουν προλάβει και έχουν προμηθευτεί καύσιμο από με μικρότερη τιμή λόγω της αποκλιμάκωσης των προηγούμενων ημερών στις διεθνείς τιμές. Τι μας δείχνει λοιπόν όλο αυτό? Ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα έχουμε περαιτέρω, τουλάχιστον έτσι κρίνουν οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως των πρατηρίων. Έχουν περαιτέρω πτώσεις στις τιμές. Βλέπουμε την αμόλυβδη σήμερα στα 2 ευρώ, τη μέση τιμή της αμόλυβδης, που αυτό συνεπάγεται ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και όσα πρατήρια προμηθεύτηκαν καύσιμο σε χαμηλότερες τιμές μπορούν να δώσουν το καύσιμο, να πουλήσουν το καύσιμο πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στα πετρέλαιο κίνησης 2,04 είναι βεβαίως και το κύριο καύσιμο που είχαμε και τις μεγάλες ανατιμήσεις, και βέβαια επηρεάζει και σοβαρά τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εδώ όμως έχουμε μεγαλύτερη μείωση. Μένει να δούμε αν θα παραμείνει έτσι θετικό το σκηνικό για τους καταναλωτές, για τους σταδιούχους που θα φύγουν. Και ο κύριος στόχος είναι να φύγουν με χαμηλότερες τιμές, βέβαια, στα ρεζερβουάρ.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε. Βέβαιος ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απορρίπτοντας εκ νέου τις πληροφορίες ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται ελλείψεις πυρομαχικών. Το Ιράν πάντως ζητεί μια σειρά από εγγυήσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μαρία Σιόζου, τι ζητά?
0: Σύμφωνα με το Al Jazeera, Χρήσα, να ξεκινήσω με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο της συμφωνίας για το στενό του Ορμούς και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, επικαλούμενο πηγές από το Ιράν. Ωστόσο, το Ιράν φέρεται να ζητεί κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, η άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν εκ νέου στην Τεχεράνη όταν κατέρευσε η Εκεχηρία, να συνεχιστεί επίσης η συζήτηση για το μέλλον των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, η οποία έχει σταματήσει, και να συνεχιστεί να αντιμετωπιστεί, λέει χαρακτηριστικά το Ιράν, η αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να διασφαλίσει τη σταθερότητα στον Νότιο Λίβανο. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το κοινοβούλιο του Ιράν επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλονται διόδια σε πλοία εχθρικών χωρών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Μάλιστα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι πρόσωπα και χώρες που έχουν προκαλέσει ζημιά στο Ιράν δεν θα λαμβάνουν άδεια διέλευσης προτού καταβάλουν την σχετική αποζημίωση. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συνομιλίες προχωρούν, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους, οι οποίοι τον ρώτησαν, Χρήσα, και για τις πληροφορίες περί έλλειψης πυρομαχικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, αλλά βέβαια ποτέ δεν είναι αρκετές. Ενώ υπερασπίστηκε και τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέξεθ, έκανε μια σχετική ανάρτηση ο Ντόναλτ Τραμπ στο Truth Social, απαντώντας ουσιαστικά στο δημοσίευμα της Washington Post που έλεγε ότι ήταν έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Υπουργό Άμυνας, καθώς ο Πιτ Χέξεθ δεν του είχε μεταφέρει την ακριβή εικόνα για τα αποθέματα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πυρομαχικά.
3: Μάλιστα. Γι' αυτό που περιμένουμε άμεσα, Μαρία, για τη συμφωνία για το στενό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως και σήμερα να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για το πλαίσιο.
0: Οι Χρήσα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μιλούσαν για την πιθανότητα να υπάρξουν ανακοινώσεις την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Ωστόσο, όπως γράφει το Al Jazeera, αναμένεται η τελική συμφωνία, η τελική έγκριση και από ανώτερα στελέχη. Να δούμε.
3: Ευχαριστούμε, Μαρία. Τραγωδία στην Ταϊλάνδη. 14χρονος μαθητής άνοιξε πύρη στο σχολείο του, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες, προτού αυτοκτονήσει τελικά και ο ίδιος. Σε έρευνες στο σπίτι του δράστη, η αστυνομία ανακάλυψε 2 ακόμη σωρούς που ανήκουν στον παππού και στη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν τη μαζική επίθεση στο σχολείο του στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανκόκ.
21: Τρομοκρατημένοι μαθητές σε σχολείο στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανκόκ έχουν βρει καταφύγιο κάτω από θρανία. Σε διπλανή αίθουσα, ένας 14χρονος συμμαθητής τους έχει ανοίξει πύλη. Επικρατεί πανικός. Με τη βοήθεια καθηγητών, οι μαθητές τρέχουν να σωθούν έξω από το σχολείο. Οι γονείς, επίσης σοκαρισμένοι, ξεσπούν σε κλάματα όταν καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους. Στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, ο δράστης μπήκε στο σχολείο με ένα πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς των θυμάτων που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ίδιος ο ανήλικος δράστης, ο οποίος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Αντιμέτωποι με ένα ανατριχιαστικό θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη και ανακάλυψαν 2 σωρούς οι οποίες ανήκαν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν τη φωνική επίθεση στο σχολείο του. Μάλιστα, το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να ανήκε στον παππού του.
3: Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία προβλέπει το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου που προκηρύχθηκε με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών. Ποιες κατηγορίες αμυντικών δαπανών αφορά το πρόγραμμα, Άκη Αθανασόπουλε, και πότε ξεκινάει η υποβολή των προτάσεων?
1: Να δούμε λοιπόν καταρχάς τους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, στους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να υποβάλουν δηλαδή τα επενδυτικά τους σχέδια και εφόσον εγκριθούν να λάβουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Λοιπόν, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες θα επενδύσουν στην κατασκευή όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών και οχημάτων μάχης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, αυτού του καθεστώτος που προκηρύχθηκε, όπως είπες και εσύ σήμερα, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, είναι 150 εκατομμύρια ευρώ. Ένα βασικό φορολογικό κίνητρο είναι ότι προβλέπει την φορολογική υπερέκπτωση και μάλιστα επεκτείνεται μέχρι το 100% σε επιλέξιμες δαπάνες, και το συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο μπορούν να το αξιοποιήσουν οι επενδυτές μέσα στην επόμενη φορολογική 15ετία. Προβλέπεται ακόμα ταχεία αδειοδότηση των επενδύσεων και βέβαια τέλος, το πιο ενδιαφέρον, πότε ανοίγει και τι προθεσμία έχουν. Ανοίγει 31 Αυγούστου το συγκεκριμένο καθεστώς και ολοκληρώνεται, κλείνει 30 Νοεμβρίου. Έχουν δηλαδή 3 μήνες στη διάθεσή τους προκειμένου να μπουν στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
3: Ευχαριστούμε, Άκη. Το κόστος μετακίνησης και διαμονής για τις καλοκαιρινές διακοπές σχολιάζει με βίντεο του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
2: Το πραγματικό δίλημα δεν είναι βουνό ή θάλασσα. Σε μια χώρα με χιλιάδες νησιά, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι το πέλαγος. Είναι η τιμή του εισιτηρίου. Βάζεις βενζίνη και αδειάζει το πορτοφόλι. Κλείνεις ακτοπλοϊκά και αδειάζει ο λογαριασμός.
22: Ψάχνεις δωμάτιο και αδειάζει το όνειρο. Για εκατομμύρια εργαζόμενους το ταξίδι σταματά πριν καν ξεκινήσει. Δεν μας χωρίζει από τις διακοπές η απόσταση, αλλά το κόστος.
2: Κι όμως, αυτοί που δουλεύουν όλο το χρόνο για να σπάνε τα ρεκόρ των κερδών το ένα μετά το άλλο,
22: είναι οι ίδιοι που δεν μπορούν να απολαύσουν ούτε λίγες μέρες ξεκούρασης στον τόπο του.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με γκολ από τα αποδυτήρια ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση μπήκε στα 16 δευτερόλεπτα από την έναρξη του παιχνιδιού, ενώ ο Μιχαηλίδης έχασε τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει αστοχώντας από το σημείο του πέναλτι. Την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Ρεβάνς.
24: Ψυχρολουσία στην Τούμπα μόλις το 16ο δευτερόλεπτο. Από αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο 19χρονο Τσβέτκοβιτς με πλασέ νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0 της Άντερλεχτ. Νέα ευκαιρία για τον σερβοφόρ των Βέλγων που σε αντεπίθεση από καλή θέση αστόχησε στο 16ο λεπτό. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον δικέφαλο του Βορρά στο 29 με τον Κωνσταντέλια να πασάρει στον Τάισον και τον Βραζιλιάνο να σουτάρει απευθείας εκτός εστίας. Κερδισμένο πέναλτι του Κωνσταντέλια για τους γηπεδούχους το 34 σε μαρκάρισμα από τον Λανσανά. Εκτελεστής ο Μιχαηλίδης με τον Κούσεμανς να αποκρούει και εν συνεχεία τον Μύθου να σκοράρει, γκολ που δεν μέτρησε εν τέλει καθώς ο Έλληνας επιθετικός είχε μπει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Στο 38 ο ΠΑΟΚ ζήτησε ξανά πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια, που όντως δέχτηκε πάτημα από τον Πετρότ. Όμως την επανεξέταση από το ΒΑΡ, ο διαιτητής γύρισε πίσω τη φάση και υπέδειξε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ που έκανε ο Ζίφκοβιτς στην αρχή. Αδύναμο το πλασέ του Γερεμέγεφ στο 72, ενώ άστοχο ήταν το σου του Τέιλορ ένα λεπτό αργότερα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ζαφίρης νικήθηκε από τον Κούσεμανς. Τελικό 0-1 με τον ΠΑΟΚ, χωρίς τον τιμωρημένο Χατζηδιάκο να ψάχνει την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες στην ανατροπή.
25: So I'm optimist as always, also if we played a bad match, I'm always optimist because I know this team, I know his values and I know that we are going to fight there.
23: Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 που διεξάγεται στο Όρεγκον χάρισε στην Ελλάδα, στην χώρα μας, η Εύελιν Μητροπούλου στο αγώνισμα του μήκους. Η 18χρονη αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκη με καλύτερο άλμα στα 6 μέτρα και 44, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της. Το φινάλε του αγώνα βρήκε τη Μητροπούλου αγκαλιά με την ελληνική σημαία και κοντά στους δικούς της ανθρώπους που βρέθηκαν στις εξέδρες. Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα κατέκτησε η Γαλλίδα Ντιαρά με άλμα 6.52 που είναι η κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία K20. Ας ακούσουμε τι δήλωσε η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια του μήκους στην κατηγορία K20, Εύελιν Μητροπούλου.
26: Αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι ευχαριστώ στον προπονητή μου, τον Πομάσκη. Αυτό που είδατε είναι δική του δουλειά. Πολλές φορές μπορεί να είμαι αγχωμένη σε έναν αγώνα, να είμαι πριν το άλμα, να μην ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Και μόνο που ξέρω ότι πιστεύει σε μένα, μπαίνω μέσα και πηδαίω 64 για τώρα. Πολύ σύντομα θα αυξηθεί. Και ήθελα σήμερα να είναι χρυσό για να το αφαιρώσω, αλλά και αυτό είναι δικό του.
27: Το Σάββατο
6: περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Εφέλη Ράντου και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Καλό απόγευμα να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Κατεβήκαμε όλους τους κόσμους εδώ που είμαστε τώρα στο ποτάμι για να υποδεχτούμε τους Γερμανούς που θα κατέβαιναν με τα καγιάκια.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα ποτάμια ελεύθερης ροής, επομένως ενδιαφέρεται και για τον ναό.
2: Αυτά είναι μεγάλα πουλιά, δεν μπορούν να κυνηγήσουν μέσα στο δάσος, δεν μπορούν να ληχθούν.
3: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Τα 5 άτομα μέσα σε μια φωσκωτή βάρκα. Δεν ήξερε κανείς που πάμε, πώς θα οδηγήσουμε.
5: Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά. Εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε την κοινωνική του ένταξη.
6: Η ψηφιακή αθανασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να παραταθεί η ζωή μας.
7: Ενεργοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούνται συνθήκες σε μια περιοχή που δεν μπορούν να συντηρήσουν τη ζωή πάνω.
8: Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης πλέον στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το θέατρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλές παραστάσεις και πολύ λιγότερα θέατρα που μπορούν να τις φιλοξενήσουν.
9: Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μια πολιτεία είναι να ξαναφέρει το θέμα της αποταμίευσης στο προσκήνιο.
10: Η δημοσιογραφική έρευνα εμβαθύνει, αναλύει και φωτίζει σημαντικές πτυχές κοινωνικών θεμάτων, τοποθετώντας τα εντός κάδρου.
11: Κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

0: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου
1: και αποκοιμήθηκα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Φίλου. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι σαλισμένο στο βήμα μου κάπου κάπου ξεχνάω και νομίζω εσένα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ενηνών.
1: Δελφίνι Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, Ισοκλήγο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χώρος. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ Lourgas to welcome to the I See Vision. Δε πολλές ασφάλειες στο μας και είναι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Ταλίκη.

0: όνοσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο, απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
0: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Γερέμ, Χριστιαν.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μισή βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Αύγουστου, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μικρές Κυκλάδες.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Θα κρατείτε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Drones σαρώνουν παραλίες για αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης. Πάνω από 1.500 έλεγχοι εντοπίστηκαν παραβάσεις και σφραγίστηκαν επιχειρήσεις. Τα υψηλότερα πρόστιμα σε Ρόδο και Ζάκυνθο. Σοκαριστικό δυστύχημα στις Σέρες. Νεκρή μητέρα και γιος. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης με φορτηγό. Συγκλονίζει ο πατέρας. Δύσκολο τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη το Σάββατο. Βράζει η Μεσόγειος. Αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας κατά 4 βαθμούς. 14χρονος σκόρπισε το θάνατο στην Ταϊλάνδη. Σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και μπήκε σε σχολείο αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές.

Υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η κατηγορούμενη, η οποία έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες βράδυ, αρνείται τη συμμετοχή της στο φωνικό εμπρισμό και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

0: βράδυ της Πέμπτης, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν φτάνει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Άντρες του ελληνικού FBI είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παραλάβουν τη συλληφθήσα από τις βρετανικές αρχές.
1: Λίγο πριν τις 11.30 η πομπή που συνόδευε το όχημα στο οποίο επέβαινε η 46χρονη πέρασε την είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
0: Λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί η τρίτη κατά σειρά κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν επιβιβάζεται στην αστυνομική κλούβα. Η μεταγωγή της γίνεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φορά Αλεξής Φερογυλέκο. Μέσα σε λίγα λεπτά κατευθύνεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος της και από εκεί στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Η 46χρονη δηλώνει αθώα. Υποστηρίζει ότι την ημέρα της φωνικής επίθεσης στην τράπεζα επί της Οδού Σταδίου βρισκόταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον εμπρισμό, από τον οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.
2: Η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Η 46χρονη κατηγορούμενη, μόνιμη κάτοικος του Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας και μητέρα δύο παιδιών, είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. 16 χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα ξεκλείδωσε από το ελληνικό FBI με τη διασταύρωση στοιχείων από παλιό οπτικό υλικό που είχαν συλλέξει οι αρχές. Τα σακίδια με τα χαρακτηριστικά σημάδια, τα παπούτσια, τα γυαλιά και το καπέλο ήταν αυτά που οδήγησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση των άλλων δύο συλληφθέντων ανδρών, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στα μέσα Ιουλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στην περίπτωση της 46χρονης γυναίκας δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο. Η αντιπαραβολή του υλικού βασίστηκε σύμφωνα με τους αστυνομικούς κυρίως στο σωματότυπο της γυναίκας, το ορατό μέρος του προσώπου, το μέτωπό της, το μήκος και το χρώμα των μαλλιών της. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στην εμπριστική επίθεση. Η γυναίκα φέρεται να συνέδραμε με τις πράξεις της τους δύο 42χρονους. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο ένας εμφανίζεται ως ο καθοδηγητής του εμπρισμού και ο άλλος ως αυτός που έσπασε την τζαμαρία της εισόδου της τράπεζας.
3: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βλέπουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, εκεί κρατείται η 46χρονη μέχρι την απολογία της την Τρίτη.
4: Πράγματι, Αδαμαντιά, η κατηγορούμενη που έφτασε εδώ αργά χτες το βράδυ συνοδεία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κρατείται στον 7ο όρο στο τμήμα των ανθρωποκτονιών και θα παραμείνει εδώ έως και την ερχόμενη Τρίτη, όπου θα περάσει και πάλι την πόρτα των δικαστικών αρχών. Να θυμίσουμε, Αδαμαντιά, ότι είχε συλληφθεί στο Λονδίνο, στο αεροδρόμιο Γκάτουικ στις 13 Ιουλίου και παρέμεινε υποκράτηση για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας στη Σίντερπολ και να εκδοθεί τελικά στη χώρα μας, όπου έφτασε και η συνοδεία των αστυνομικών του ελληνικού FBI. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, η 46χρονη φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από την 5η Μαΐου 2010, τη μέρα της εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Μαρφίν, και να έχει ταυτοποιηθεί μετά από ανάλυση της. Η ίδια, διαμέσου του συνηγόρου της, υποστηρίζει ότι βρέθηκε στη συγκέντρωση μαζί με άλλα 100.000 άτομα, όπως χαρακτηρίζει, λέει ο συνηγορός της, αλλά δεν είχε καμία εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση.
3: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση την υπόθεση. Αλλάζουμε θέμα. Με δήμη ψυχής, οι πυρόπλεκτοι της Δυτικής Αττικής θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η καταστροφική πυρκαγιά σάρωσε τα πάντα. Κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν την αγωνία τους για τη μείωση του τουρισμού, ενώ τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις. Ο διπορικό του Art News καταγράφει τις αποκαρδιωτικές εικόνες λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη.
5: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής.
6: Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, στην Οδό Ανθέων. Εδώ είναι το σπίτι μου που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και φαίνονται στο σημείο αυτό εδώ πέρα. Και τα ντουβάρια έχουν ανοίξει, όπως βλέπετε.
5: Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί πλέον και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα μη κατοικήσιμα τα 84. Στην Ψάθα που απειλήθηκε έντονα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.
7: Η εικόνα πίσω είναι αποκαρδιωτική για εμάς που έχουμε μεγαλώσει εδώ και αγαπάμε το μέρος. Η Ψάφα όμως θα επανέλθει.
8: Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας υπήρξαμε τυχεροί. Είναι πολύ λίγο το κομμάτι το οποίο τελικά επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε.
5: Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η φωτιά έφτασε μέχρι τα βουνά της περιοχής.
9: Ακριβώς κάτω από το βουνό στην Ψάθα η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κατοικίες. Λίγα μέτρα το πριν προλάβει να μπει στον οικισμό.
10: Φαινόταν από εκεί που ήρθα όλη η περιοχή, δηλαδή Κιλούμπα από πάνω, μαύρη. Ο τουρισμός έχει πέσει στο μείον 80%.
9: Λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη που δεν άφησαν επηρέα στο και τον οικισμό της Ψάθας, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφιζε από ζωή.
11: Είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ.
12: Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής, ειδικά αυτού του μήνα, είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτόν τον μήνα όχι μόνο οι καταστηματάρχες, αλλά και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν.
13: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα μέτρα στήριξης που μπορεί να πάρει αν έχει πληγεί ή αν έχει καταστραφεί το σπίτι?
5: Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
14: Έχουμε βγάλει ενημερωτικό φυλάδιο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δήμων για να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το επίδομα στήριξης.
5: Μέσα στις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Ψάθας θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές.
3: Στη φυλακή οδηγούνται μετά από πολύ ωραία απολογία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα, ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρησμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο.
5: Αποκλειστικό βίντεο του Earth News φαίνεται το ξέσπασμα της πυρκαγιάς μετά από έκρηξη στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα Άρτας στις 24 Ιουλίου.
15: Δεν το βλέπεις εδώ τι γίνεται.
5: Λίγες ημέρες μετά, στις 5 Αυγούστου, καταγράφεται νέα φωτιά στο ίδιο σημείο.
16: Ο ήχος ήταν σαν να σέρνονταν αμαξοστοιχίες σε ανατρίχες ο ήχος, δεν μπορούσες να αντέξεις.
17: Αυτό είναι το καλώδιο που έπεσε στην κτηνοτροφική μονάδα και προκάλεσε φωτιά την Τετάρτη το βράδυ μετά την έκρηξη που έγινε στο Κυταράχθου. Όπως βλέπετε πίσω, η φωτιά και η ακόμη.
5: Η κατεπήγουσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο διευθυντής του ΔΕΔΙΕ Άρτας είναι πλέον στα χέρια των αρχών ως κατηγορούμενος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης, με τη φωτιά στη συνέχεια να επεκτείνεται στο εσωτερικό του κέντρου.
16: Υπήρχαν καλώδια κομμένα στις περιοχές που κάηκαν. Αυτά τα καλώδια είναι πάνω από τα σπίτια μας. Και επίσης στην περιοχή κυκλοφορούν παιδιά.
5: Οι αρχές αναζητούν και τον τεχνικό συντήρησης του Κυταράχθου προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση. Επί 20 ώρες και πλέον απολογούνταν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική. Και οι τρεις, ο Δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος κατηγορείται ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν.
18: Σπηλώνονται τιμές και υπολείψεις με τις ταχύτητες αυτές και εκ των ενόντων διαδικασίες και θυσιάζονται οι ηφηγένειες.
1: Αυτή είναι η κολόνα του ΔΕΔΙΕ στην οποία καταλήγει το ρεύμα που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες. Η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας προκλήθηκε από τα λάντωση των εναέριων καλωδίων που μεταφέρουν το ρεύμα προς την κολόνα, τη μεταξύ του στριβή και τελικά τη δημιουργία του πρώτου σπινθήρα. Αυτό είναι το αιωλικό πάρκο στο δίκτυο το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στις 27 Ιουνίου προκλήθηκε ξανά πυρκαγιά στην ίδια γραμμή. και οι δύο αποδίδοντας κακοτεχνίες. Κάτι που οδήγησε τις αρχές στο να αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
19: Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος και οι αρχές απευθύνουν διαρκείς προειδοποιήσεις, συνεχίζουν να καταγράφονται περιστατικά εμπρισμού από αμέλεια.
20: Ένας 72χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στη Λακωνία. Ο ηλικιωμένος είχε ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, αυτή του έφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια. Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.
19: Σύλληψη είχαμε και για τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο που φαίνεται πως ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Η ύποπτη θεωρείται μια 63χρονη γυναίκα, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια για να παρέχει ρεύμα σε αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως κουζίνα.
3: Στη σύνδεσή μας ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, έχει συλλέξει τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρισμό και προκύπτει πως οι περισσότεροι εμπρισμοί οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια.
1: Καταρχάς, Αδαμαντία, να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 34 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 29 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, οι υπόλοιπες 5 όμως παραμένουν σε εξέλιξη, ανάμεσά τους και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα στο στεφάνι Κορινθίας. Mm-hmm. Μάλιστα, λίγο αργότερα, στις 4:20, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, ενώ στην επιχείρηση βρίσκονται αυτή τη στιγμή 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1 της ΕΜΟΔΕ. 8 αεροσκάφη
3: και βλέπουμε και τα πλάνα όσο μας μιλάς από την περιοχή Στεφάνη Κορινθίας με τις επιχειρήσεις και των επίγειων και των εναέριων μέσων.
1: Σωστά, ανάμεσά τους βρίσκεται και η ομάδα Ίκαρος της πυροσβεστικής με τα drones. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουμε 272 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 242 περιπτώσεις από τις 271 αφορούν, ποσοστό δηλαδή 89,3%, αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ 29, δηλαδή μόλις 10,7% σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί αδαμαντία 675 πρόστιμα ύψους 1.035.253 ευρώ, ενώ πρέπει να πούμε ότι οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Αυθαιρεσίες στον Αιγαλό αποκαλύπτει τον μπαράζ ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμη και με τη συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρσι, αλλά βέβαια και κάποιες κραυγαλαίες παραβάσεις.
21: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πραγματικότητα όμως είναι το ηλεκτρονικό μάτι του δημοσίου για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν παραλίες ή εμποδίζουν την πρόσβαση σε λουόμενους.
22: Παλιά ήταν αλλιώς. Από το χρόνο της γνωρίζω μικρός, είχε πιο πολύ μέρος, δεν είχε αυτά από την ξενοδοχεία που πιάνουν όλο το χώρο.
21: Από την αρχή του καλοκαιριού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αξιοποιώντας καταγγελίες στο MyCoast, ιδρώντας προληπτικά, έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.500 ελέγχους, είτε επιτόπιους, είτε με drones, είτε ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο στόχαστρο μπήκαν 450 παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων είχαν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι αδιόρθωτοι.
23: Στο Πευκοχώρι της Καλκιδικής, τρεις υπεύθυνοι καταστημάτων συνελήφθησαν από τους λιμενικούς στα πλαίσια του αυτοφόρου για παραβάσεις κατά πάτηση του γυαλού.
24: Αν δεν υπάρχουν οι άδειες, οι απαραίτητες άδειες, συμφωνώ για τις συλλήψεις.
21: Μεταξύ των πλέον κραυγαλαίων περιπτώσεων παραβίασης του νόμου ήταν επιχείρηση στη Ρόδο που σφραγίστηκε και στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 73.000 ευρώ. Άλλη επιχείρηση στη Ζάκυνθο απομακρύνθηκε από την παραλία με το πρόστιμο να ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ επιχείρηση στην Καβάλα που δεν είχε καν ενεργό μισθωτήριο σφραγίστηκε και θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο σχεδόν 16.000 ευρώ.
25: Βαρύ πρόστιμο ύψους 5.600 ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση στην Ηλία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγαλό, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η άμεση σφράγισή της και η απομάκρυνσή της.
24: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία, είναι όλοι, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
21: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
3: Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες στην πλατφόρμα MyHost από την αρχή του καλοκαιριού. Βέβαια είναι λιγότερες σε σχέση με πέρσι. Έχουμε συνδεθεί με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Ο Παναγιώτη, βρίσκεσαι στην παραλία της Πιάντζας στην Ηλία. Έχεις περισσότερες πληροφορίες.
25: Και εδώ οι έλεγχοι είναι αυξημένοι και συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό. Πάντως, τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τώρα, τον εμφανίζουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Σε αυτές τις περιοχές συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστούν και άλλες παραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούν είτε την αυθαίρετη κατάληψη γυαλού ή παραλίας χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης, είτε την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου προκειμένου, είτε την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με ομπρολοκαθίσματα και συναφείς εγκαταστάσεις, είτε την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιβολή προστίμου και η σφράγιση επιχείρηση στην Ηλία και εντολή για άμεση απομάκρυνσή της, ακριβώς επειδή παρεμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.
3: Και βέβαια οι έλεγχοι συνεχίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν από το θανατηφόρο Τροχαίο έξω από την Παλαιοκό Μισερών, όπου έχασαν τη ζωή τους μια 43χρονη μητέρα και 21 ετών γιος της. Το κινητό τηλέφωνο που βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του φορτηγού κατέγραψε καρέ-καρέ τη σφοδρή σύγκρουση με το γιο ταχύ.
0: Το θανατηφόρο Τροχαίο στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών, κατέγραψε ο οδηγός του φορτηγού με το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ενεργοποιημένη την καταγραφή βίντεο. Η ώρα ήταν περίπου 7.30 το πρωί. Φαίνεται το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος με συνεπιβάτη τη 43χρονη μητέρα του να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση με το φορτηγό ήταν σφοδρή. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
2: Το μόνο που πήγα να κάνω ήταν αριστερά και να πατήσω φρένο. Και πρόλαβε και πέσε πάνω. Και πρόλαβε τις ειδικές περιπτώσεις, δεν μπορεί να προλάβει. Αν ήμουν με γιο ταχύτητα, ήμουν σκοτωμένο στο τέλο. Ήμουν τυχερό που ήταν φωτεινό.
0: Μητέρα και γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, σκοτώθηκαν ακαριαία. Είχαν ξεκινήσει από την Παλαιοκόμη, όπου έμεναν και πήγαιναν στη δουλειά του, στην παραλία Οφρινίου.
4: Το χάσαν, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30 ώρα να πάνε μέχρι στην Αφίπλη για δουλειά. 8 και 3 λεπτά.
6: Σας ειδοποίησαν, ε?
4: Δεν με ειδοποίησανε. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκα το σανεφόρο από το Ροντολίπο και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα το δυνατό. Τα κάσα και τα δύο.
6: Το γιόταχη αυτοκίνητο, κοιτάξτε, έχει γίνει μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Με δυσκολία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον νεαρό οδηγό από τη θέση του.
2: Έπεσε με το θέμα ότι να φύγει το αυτοκίνητο. Opel Corsa ήταν, να φύγει στις ελιές και να μην φύγουν καριέρα δύο άτομα, 24 και 41 χρόνια, 43 χρόνια σύντομα. Ήμουν τυχερός που έβαλε και το βίντεο και έδειξε το πώς έπεσε το αυτοκίνητο απάνω με τόσα πολλά χιλιόμετρα.
7: Ένα σφοδρή σύγκρουση, διαλυθήκανε.
8: Παρά το ότι υπάρχει από ό,τι βλέπουμε διπλή διαχωριστική γραμμή, κάνει υπέρβαση αυτής της γραμμής, έρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πλάγιο ληστένοντας.
0: Τα ακριβή αίτια της φωνικής σύγκρουσης διερευνώνται από την Τροχαία.
3: Στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31 ετών καταζητούμενος, ο οποίος κατηγορείται για τρεις ηχηρές δολοφονίες μελών της Greek Mafia, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό έντολμα σύλληψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα.
26: Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή της Γερμανίας ύστερα από πολύμηνες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πληροφοριών με τις γερμανικές αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις δολοφονίες. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Καυτούρου ή θείου Τζο στα Δεβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του Στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Τζαμπούμη. Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονία στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής του φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρίων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Τα μέλη της, εκτός από δολοφονίες, κατηγορούνται γειτονία στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής του φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρέων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και

0: εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia.
1: Σε κατάσταση σοκ, δηλώνει ότι βρίσκεται ζευγάρι Αμερικανών που φιλοξένησε τον 26χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Δηλώνουν συντετριμένοι και τονίζουν ότι αδυνατούν να πιστέψουν πως το παιδί που έζησε για 2 χρόνια μαζί τους διέπραξε ένα τόσο ιδεχθές έγκλημα.
2: Το ζευγάρι των Αμερικανών γνώρισε τον 26χρονο στη Λέσβο το 2016. Συμμετείχαν σε ανθρωπιστική δράση στον καταβλισμό της Μόριας και ο νεαρός τότε Αφγανός εργαζόταν ως μεταφραστής για οργανώσεις αρρωγής. Μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον καταβλισμό, έχασε όλα του τα υπάρχοντα.
3: Όταν κάηκε ο καταβλισμός, πήραμε εκείνον και άλλα 2 παιδιά στο σπίτι περίπου στις 5 το πρωί. Εκείνος έμεινε, οι άλλοι έφυγαν. Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε μαζί μας. Τον υιοθετήσαμε λίγο.
2: Το ζευγάρι μίλησε στην Daily Mail υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αδυνατούν να πιστέψουν ότι το 16χρονο αγόρι που έζησε μαζί τους για 2 χρόνια είναι ο ίδιος άνθρωπος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Elizabeth Jane Ross στην Κυψέλη και έβαλε τη σωρό της σε βαλίτσα.
3: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε 1 εκατομμύριο χρόνια. Δεν μοιάζει καθόλου αληθινό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και θα ήταν ένας εφιάλτης. Είναι σαν να νιώθω για αυτό το αγόρι που πλέον είναι ένας ενήλικος άνδρας, την αγάπη και τη στοργή μιας μητέρας.
2: Η σχέση τους εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο νεαρός Αφγανός να αποκαλεί το ζευγάρι μαμά και μπαμπά, ενώ οι 2 γιοι τους έγιναν ουσιαστικά η νέα του οικογένεια. Ο 26χρονος είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες, αλλά δεν είχε παρουσιάσει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να τους κάνουν να πιστέψουν ότι ήταν ικανός για ακραία βία, λένε.
4: Είχε τα προβλήματά του, όπως όλοι οι άνθρωποι. Υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά συνήθως επρόκειτο για αντίδραση απέναντι σε στιγμές που λυπόταν τον εαυτό του. Οτιδήποτε πω είναι εικασία, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο Σαρίφ που γνώριζα ως έφηβο δεν είναι ο Σαρίφ του σήμερα.
2: Ο 26χρονος την Πέμπτη έμεινε μόλις 5 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Προανακριτικά φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή και το μόνο που έκανε ήταν να ξεφορτωθεί τη σωρό της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες του θύματος και το κινητό της τηλέφωνο στέλνοντας μηνύματα σε γνωστούς της, παριστάνοντας την ίδια.
1: Καμίνει η Νότια Ευρώπη. Η θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία και Ισπανία ο υδράργυρος φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Ακραία ζέστη και πυρκαγιές δοκιμάζουν και τα Βαλκάνια.
5: Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφει η θάλασσα στην Ισπανία. Στις Βαλεαρίδες νήσους η θερμοκρασία των υδάτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Το día estaba como nunca de caliente. El arena y el agua.
7: Vamos, da igual la hora que sea, que viene temprano y te puedes bañar, vamos, sin ningún miedo, porque aquí está caliente.
5: Στην Ιταλία ο καύσωνας κορυφώνεται, με τον υδράργυρο στην Νάπολη να αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου και 26 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Η ακραία ζέστη θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες, απειλώντας με ιστορικό ρεκόρ το φετινό καλοκαίρι.
8: Una settimana che non dormo per il caldo.
9: E come fa?
8: E come faccio? Sto sotto la doccia. Ventilatore, aria condizionata.
5: Η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνει και τα υδάτινα αποθέματα, με ορισμένες λίμνες να έχουν χάσει έως και το 50% του νερού τους σε σχέση με πέρυσι. Κοντά στο Όσιγεκ της Ανατολικής Κροατίας, ο καύσωνας έχει οδηγήσει τα ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στον ποταμό Δράβο το νερό έχει φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
10: Την Δράβα μπήλα τάκο νίσκα ή τάκο ουγόντα, μέχρι μιέρλης μου τεμπερατούρου 28 στούπνευα, α ούτε κοτσάματσα, πιέτωστε να νέμωσετε να υπλήβαστε, γιατί δεν μπορεί να είναι 15 cm.
5: Εικόνες από αέρος αποκαλύπτουν το μέγεθος της πυρκαγιάς κοντά στο Παζαρτζίκ της Βουλγαρίας, με τις φλόγες να απειλούν δασικές εκτάσεις και να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στην Ολλανδία η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί ένα συνήθιστο πρόβλημα. Πλωτές κατοικίες στα ανατολικά έχουν μείνει γερμένες πάνω σε ξεραμένες λίμνες και κήτες ποταμών.
11: Έχουμε σχέρια στις μύρες, τα σπόνια, τα ράμεν, μπορείς να κοιτάξεις το ράμ. Die vallen uit de kozijnen, worden die gedrukt.
5: Ο καύσωνας προχωρά πλέον ανατολικά και η Ευρώπη παραμένει σε κλειό ζέστης, με τις αρχές να προετοιμάζονται για νέες επιπτώσεις τις επόμενες ημέρες.
1: Από αύριο και στη χώρα μας θα επικρατήσει ένας επικίνδυνος συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Στο στούντιο μαζί μας η μετρολόγος μας Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, ακόμη πιο κρίσιμη ημέρα η Κυριακή, αλλά και αύριο τα μποφόρ θα είναι ενισχυμένα.

0: Ακριβώς αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης που θα επικρατήσει από εδώ και πέρα. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ήταν η λιγότερο επικίνδυνη ημέρα με εξιμποφόρ μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, αύριο ενισχύεται πάλι το Μελτέμι. Βλέπουμε ότι θα φτάσουμε πάλι τα 7 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση των ανέμων να την έχουμε στην περιοχή των Κυκλάδων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και στην Ανατολική Κρήτη. Mm. Παράλληλα και η θερμοκρασία λιγάκι θα παρουσιάσει μια αύξηση αύριο.
1: Βλέπουμε,
0: φτάνουμε τους 38 τοπικά και 39 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να τις έχουμε βέβαια στην περιοχή της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στο εσωτερικό του Θεσσαλικού Κάμπου, της Κεντρικής Μακεδονίας. Γενικά θα είναι αρκετές περιοχές που θα φτάσουμε τους 38, πολύ πολύ τοπικά και τους 39 βαθμούς.
1: Το καμπανάκι είχε για την Κυριακή.
0: Ακριβώς, η Κυριακή θα είναι μια ακόμα πιο επικίνδυνη ημέρα, καθώς ενισχύεται περαιτέρω ο άνεμος. Στην αρχή της ημέρας θα έχουμε αυτά τα 7 μποφόρ στην περιοχή των Κυκλάδων και της Ανατολικής Κρήτης. Ωστόσο, βαθμιαία μέσα στην ημέρα περιμένουμε ενίσχυση σε μια ζώνη που θα ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα περνάει από τις βόρειες Κυκλάδες και την νότια Εύβοια και θα φτάνει μέχρι και τη Δυτική Κρήτη.
1: Βλέπετε, δηλαδή τα μποφόρ είναι και κοντά στην Αττική, στην Εύβοια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε θα υπάρχει επικινδυνότητα για πυρκαγιές, έτσι.
0: Θα έχει και βορειοανατολική συνιστόσα το ρεύμα αυτό, θα επηρεάζει και τα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την περιοχή της Αττικής και θα φτάνει ως καταβάτης άνεμος μέχρι και τη Δυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα σπρώξει τη θερμοκρασία λίγο παραπάνω και περιμένουμε να αγγίξει πολύ τοπικά στα δυτικά και τα νότια, δηλαδή περιοχή Πύρου, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, εκεί να φτάσουμε και τους πολύ πολύ τοπικά και τους 40 βαθμούς.
1: Αρκετά. Θα δούμε και τον χάρτη της πολιτικής προστασίας για αύριο, καθώς μέρος της χώρας βάφεται με πορτοκαλί και αυτό σημαίνει ότι κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός. Ιδού βλέπουμε τα νησιά μας.
0: Πάμε πάλι σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα στην Κρήτη. Έχουμε πει ότι ο βοριάς στην Κρήτη καναλίζει εκεί, είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και εκεί είδαμε πως θα έχουμε 7 μποφόρ αύριο. Οπότε έχουμε πάλι μια πολύ υψηλή κατάσταση επικινδυνότητας.
1: Ναι, μπροστά μας δηλαδή το διήμερο αναμένεται δύσκολο και όχι.
0: Και η Κυριακή θα είναι μια πιο δύσκολη μέρα ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Όπου φύγει η αδιούχη του Αυγούστου, γεμάτα τα λιμάνια της Αττικής και κυρίως ο Πειραιάς, καθώς το κύμα των εκδρομέων βαίνει προς κορύφωση. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με περισσότερα από 60.000 οχήματα να περνούν τα διόδια το τελευταίο 24ωρο.
2: Βήμα-βήμα, σημειωτών με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαγικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
3: Παραλία όλη μέρα, μετά. Τρία κορίτσια και ένα γόρι, πού είναι οι υπόλοιποι?
4: Πάμε να άξω.
3: Για πόσες μέρες?
4: 5 μέρες.
3: Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
5: Πάρω πάμε.
3: Για πόσες μέρες?
5: 4 μερούλες.
3: Τάξω, 2 εβδομάδες.
2: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
6: Τάξω, 10 μέρες.
3: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
6: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
3: Δηλαδή?
6: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
7: Πάρο.
3: Για πόσες μέρες?
7: 5.
3: Τάξω. Και εσείς για πόσες μέρες?
8: 4.
3: Τι το πρόγραμμα?
8: Πάρτι, ποτό,
3: αντιπροκύψη.
2: Οι πρώτοι αδιούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων.
9: Οι πρώτοι αδιούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν ήδη από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το δεύτερο κύμα αναχωρήσεων προς τα νησιά.
2: Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
10: Την άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
11: Πάω Άστρος Κοινουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
2: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
1: Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες προτού δώσει τέλος στη ζωή του. Σε έρευνες στο σπίτι του ανηλίκου, η αστυνομία ανακάλυψε ακόμη 2 σωρούς που ανήκουν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν από την φωνική επίθεση στο σχολείο του.
4: Τρομοκρατημένοι μαθητές σε σχολείο στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ έχουν βρει καταφύγιο κάτω από θρανία. Σε διπλανή αίθουσα ένας 14χρονος συμμαθητής τους έχει ανοίξει πύλη. Επικρατεί πανικός. Με τη βοήθεια καθηγητών οι μαθητές τρέχουν να σωθούν έξω από το σχολείο. Οι γονείς, επίσης σοκαρισμένοι, ξεσπούν σε κλάματα όταν καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους. Στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, ο δράστης μπήκε στο σχολείο με ένα πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς των θυμάτων που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ίδιος ο ανήλικος δράστης, ο οποίος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Αντιμέτωποι με ένα ανατροχιαστικό θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη και ανακάλυψαν δύο σωρούς οι οποίες ανήκαν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν τη φωνική επίθεση στο σχολείο του. Μάλιστα το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να ανήκε στον παππού του.
1: Σε προκαταρκτική συμφωνία με ελεύθερη διέλευση 60 ημερών από τα στενά του Ορμούς φαίνεται πως κατέληξαν Ιράν και Ομάν σύμφωνα με πληροφορίες. Για το άνοιγμα των στενών ωστόσο η Τεχεράνη βάζει αυστηρούς όρους. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του πάντως λέει ότι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείει ο πόλεμος να τερματιστεί σύντομα.
7: Ιράν και Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας για το καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Διαρροές για το περιεχόμενο της συμφωνίας φαίνεται να δίνουν στην Τεχεράνη σημαντικό έλεγχο στη διέλευση των πλοίων από το κρίσιμο πέρασμα.
12: The deal would mean all inbound ships on their way into the Persian Gulf would travel in a northern lane through Iranian waters, while outgoing traffic would stick to a southern lane through Omani waters towards the Arabian Sea in coordination with Iran. No tolls or fees would be charged during this first 60-day agreement.
7: Για το άνοιγμα των στενών, ωστόσο, η Τεχεράνη βάζει όρους και προϋποθέσεις. Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, η άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο και στα δεσμευμένα Ιρανικά κονδύλια και η σταθεροποίηση στο Λίβανο. Το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει παράλληλο νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και την επιβολή προστήμων που ενδέχεται να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών. Τα πλοία στα οποία θα επιτρέπεται να διέρχονται θα πληρώνουν τέλη διέλευσης.
13: It's not entirely clear what the US view of any deal was, because obviously they've said they're dead against any charges or anything like that. All of this seems to have happened completely independently of the US, and it leaves all sorts of questions unanswered.
7: Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις διαρροές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πάντως πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, ενώ καθησυχάζει τις ανησυχίες σχετικά με τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών.
14: I think it's going to end pretty soon. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. So we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more.
7: Για διπλωματικό θέατρο κάνει λόγο η Τεχεράνη.
15: Έρχεται μαζική επίθεση. Όχι, άκυρο. Τελικά θέλουν να διαπραγματευτούν. Αυτή είναι η διπλωματία ως επαναλαμβανόμενο θέατρο. Αναγνωρίστε τα γεγονότα και τηρήστε τις δεσμεύσεις σας. Δεν χρειαζόμαστε άλλο θέατρο.
7: Την ίδια ώρα φουντώνει το μέτωπο της Ιεμένης. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στρατοπέδων στα κεντρικά της χώρας, σκοτώνοντας 30 κυβερνητικούς στρατιώτες, αλλά και κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων. Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στη Τζέντα κοινή αμυντική συμφωνία.
1: Στο 3,4% συγκρατήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, υποχωρώντας κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με το 4,4% του Ιουνίου. Η οριακή αύξηση των τιμών στα τρόφιμα απορρόφησε τις μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης. Σημαντικές μειώσεις αποτυπώθηκαν σε ελαιόλαδο και φρούτα, ενώ η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε το 20%.
16: Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο.
17: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνουν τα πάντα.
18: Οι εποχές που πιέναμε και ψωνίζαμε και παίρναμε ό,τι βλέπαμε δεν υπάρχουν.
16: Στο 0,4% συγκρατήθηκε τον Ιούλιο η άνοδος των δίκτυων των τροφίμων, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 2,7% του Ιουνίου. Μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, ψάρια λίπαστα, μαργαρίνη και φυτικά λίπη πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ελαιόλαδο, φρούτα και παγωτά.
19: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας.
20: Πιστεύω ψηλοσταθερές έχουν μείνει. Κρέας πιστεύω έχει αυξηθεί.
16: Αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο, ενώ μείωση είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πρατηριούχοι πάντως βλέπουν χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 6 λεπτά στην αμόλυβδη. Στα 20 λεπτά φτάνει η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση, την έκπτωση των δηληστηρίων και την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τις προηγούμενες ημέρες.
21: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, ναι, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα κάψιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Mm-hmm. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην ισιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
16: Στους κλαδικούς δείκτες, οι τιμές των καυσίμων κατά κύριο λόγο έφεραν αύξηση τον Ιούλιο στις μεταφορές. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στη στέγαση.
1: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αντικείμενο τη διαχείριση των πυρκαγιών. Δρυμία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα πύρινα μέτωπα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και τα άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων αντιπαραθέτει η κυβέρνηση.
22: Τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση της πρόληψης προτάσει η κυβέρνηση, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
23: Αναγνωρίζετε ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες και στην πρόληψη, και ξεκινάω από αυτό γιατί έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Και στην ενίσχυση της πυροσβεστικής. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι όλο και περισσότερες όσο οξύνεται η κλιματική κρίση, όπου υπερβαίνει τον όποιο κρατικό μηχανισμό. Το βλέπουμε σε χώρες πολύ ισχυρότερες ημών. Το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Γαλλία, το είδαμε στην Ισπανία.
22: Ανυπαρξία πρόληψης και επιχειρησιακές ανεπάρκειες καταγγέλει το Πασόκ, ζητώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
24: Δεν γίνεται τον λάβο που γίνεται δυστυχώς στη μόνιμα, όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε. Απολιγορεί ότι είχαμε και λιγότερες φορές κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευση του συνόλου του δυναμικού. Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο, ναι, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές.
25: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπήρχαν. Φύγε και μεταξωτές κορδέλες. Ψιλοκαθαρισμοί που είχαν γίνει αριστερά-δεξιά στους δρόμους για να κονομάνει η εργολάβη. Κανένα μέτρο δεν υπήρχε δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης.
22: Περιοδία Σεβίλια και Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε κλιμάκιο από μέλη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομίλησε με τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και έκανε αυτοψία στην πληγήσα περιοχή της Ψάθας.
26: Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να εξασφαλίσει 100% όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές άμεσα, χωρίς καθυστέρηση.
27: Λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τίποτα. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο η μισθή η χαμηλή, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή.
16: Οι τελευταίες φωνικές πυρκαγιές αποκάλυψαν ακόμη ένα ηχηρό ναυάγιο της κυβέρνησης. Κακοτεχνίες, πλημελείς έλεγχοι και επικίνδυνες παραλήψεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
22: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
28: Ο κόσμος βιώνει την αγωνία, δεν γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα και είναι κρεμασμένος πραγματικά από τα χείλη των εξουσιών για το ποια θα είναι η μέρημνα και ποια τα μέτρα.
22: Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη και τον Αύγουστο, με την αντιπαράθεση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς να συνεχίζεται.
1: Με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, θεσμοθετήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής.
0: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα, με ανώτατο όριο τις 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά.
2: Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια. Στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα. Και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός.
0: Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου. Από τα Δωδεκάνησα η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κειδονία στα Χανιά, ενώ στην υπηρετική Ελλάδα η παραλία Πιερίας.
16: Το νέο πλαίσιο προστατεύει τους προορισμούς που δέχονται αυξημένες πιέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας.
0: Το νέο χωροταξικό απαγορεύει οποιαδήποτε κατασκευή στην ακτή και σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα, εκτός από ειδικές διαμορφώσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στους ανάπηρους. Περιορισμοί θα τεθούν και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Το ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που θα εισπράτεται θα επιστρέφεται ανταποδοτικά στους Δήμους για ενίσχυση των υποδομών τους.
1: Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που διατηρούσε τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια. Η καταδίκη αφορά μόνο στην κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει ότι κρατούσε τη σωρό για συναισθηματικούς λόγους. Καθοριστική αποδείχθηκε η αλλαγή στην κατάθεση της αδερφής του.
16: Με καλυμμένο το πρόσωπό του, ο 55χρονος πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι το κατόφλι των δικαστηρίων Σπάρτης. Υποστήριξε ότι συναισθηματικοί και όχι οικονομικοί λόγοι τον οδήγησαν να βάλει τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη και επικαλέστηκε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όταν αυτή γίνει και διαπιστωθεί το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, τότε θα μπορέσει το δικαστήριο να εξετάσει αυτή την υπόθεση, που μπορεί να φέρει και διαφορετική ποινική μεταχείριση και να μετατρέψει το πλημέλημα σε κακούργημα για τον 55χρονο.
2: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται προς το παρόν να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενώ φως τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου, αλλά και το πότε έφυγε από τη ζωή, θα ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
3: Πρόστιμο $100 εκατομμυρίων σε βάρος εταιρείας ΜΕΤΑ επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, κρίνοντας ότι δεν προειδοποίησε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες της για τα παιδιά. Βλέπουμε τον Χρυσόστομο Λουκά στην αίθουσα σύνταξης. Χρυσόστομε, μιλάμε για μια απόφαση σταθμό για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο.
4: Ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο για πρώτη φορά από αμερικανικό κιόλας δικαστήριο. Η μητρική εταιρεία λοιπόν του Facebook εισέπραξε πρόστιμο μαμούθ $567 εκατομμυρίων, γιατί δεν προστατεύει επαρκώς τα παιδιά από τους κινδύνους από την χρήση της κοινωνικής δικτύωσης στις πλατφόρμες της. Ο δικαστής, πρέπει να σου πω, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Χαρακτήρισε την ΜΕΤΑ ως ένα εργοστάσιο που ρυπαίνει, με την ρήπανση να είναι κίνδυνη στην ψυχολογία των παιδιών, αλλά και η σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Διέταξε μάλιστα μέρος του μεγάλου αυτού ποσού από το πρόστιμο να διατεθούν για την δημιουργία ειδικού ταμείου για ωστελεπών. Είναι το δεύτερο μεγάλο πρόστιμο για την ίδια υπόθεση κιόλας. Η ΜΕΤΑ έχει δει ένα πρόστιμο $375 εκατομμυρίων για αυτήν την υπόθεση αρχικά. Επομένως, ακριστικά η εταιρεία θα χρωστάει, εάν εγκριθεί τελικώς το πρόστιμο, περί το $1 δισεκατομμύριο. Σκοπεύει φυσικά να ασκήσει αίθεση, όπως λέει, γιατί εργάζεται πάνω στην αφαίρεση κακόβουλου περιεχομένου ή ακόμα και χρηστών από τις πλατφόρμες της. Βεβαίως, πρωτοδίκως, στην πρώτη κιόλας καταδικαστική απόφαση, κρίθηκε ότι οι αλγόριθμοι της ΜΕΤΑ με τις προτάσεις τους οδηγούν τους νεαρούς χρήστες προς επιβλαβείς επαφές και περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επεισόδια ξέσπασαν στην Αργεντινή ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στο πλαίσιο μαζικής κινητοποίησης. Αφορμή το σχέδιο νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Συνδικάτα αντιτίθενται στο νομοσχέδιο, θεωρούντας ότι αποτελεί απειλή για τη στέγαση και τα κοινωνικά δικαιώματα.
5: Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Buenos Aires με αιχμή το νομοσχέδιο για την ιδιωτική περιουσία. Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να διαλύσουν το πλήθος με πλαστικές σφαίρες, τα τρυπώνα και υδροβόλα οχήματα. Ενώ οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα. Στην κοινωνική έκρηξη που έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές παρά την βροχή, προκαλέσαν οι διατάξεις που επιτρέπουν εξώσεις εξπρές μόλις σε 10 ημέρες και τερματίζουν την ιδιοκτησία γης για κοινότητες ηθαγενών.
6: Pretenden que cualquier estado o persona pueda venir a la Argentina y comprar tierra. Y cuando decimos comprar tierra, comprar nuestros recursos, comprar el agua, comprar nuestro cerro, comprar todo.
7: La Argentina se defiende, la Argentina no se vende. Y nosotros como argentinos estamos presentes hoy bajo la lluvia para darle una pelea a un gobierno entreguista.
5: Υπό το βάρος των σφοδρών αντιδράσεων, η κυβέρνηση Μιλέη υποχρεώθηκε να αποσύρει τη διάταξη που επέτρεπε σε ξένα κεφάλαια την αγορά αγροτικής γης. Ωστόσο, η κοινωνική ένταση στην Αργεντινή παραμένει στο κόκκινο.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

0: Όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Περιμένω στην όαση.
2: Αυγουστιάτικες νύχτες.
4: Μα είναι καλοκαίρι.
5: Κανείς διάστη την ημέρα.
6: Κοίτα και χάρασε.
2: Στη μεγάλη οθόνη του Earth Cosmos.
7: Διονύθι!
2: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
8: Δεν κοιτάνε τα χάρα της τελειοκέρωτης.
9: Λάκα με κάνεις.
2: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ΠΑΕ ΑΕΚ καλωσόρισε τον νεοαποκτηθέντα Λαύρο Μάγερ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να υποδέχεται τον Κροάτη μέσα στην Ένωση, έχοντας υψηλές προσδοκίες. Στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούμπα μετά από 5 χρόνια και δηλώνει πανέτοιμος να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.
1: Ο Λαύρο Μάγερ με παραστάσεις από Μπουντεσλίγκα, Γιούρο και Μουντιάλ με την Εθνική Κροατίας φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, ξεναγήθηκε στο νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι, την Όλγουεν Αρένα και συνάντησε τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, με τον οποίο είχε έναν απολαυστικό διάλογο.
2: I see from your eyes you are a very clever person. So I see the eye of the tiger in your eyes. So let's go for it.
3: One of the reasons is that I want to repeat, and I believe we can repeat the season like last season, and also try to do everything to play the Champions League. So I'm really motivated. The whole story is amazing, so I'm really happy.
1: Ο Κροάτης μεσοπιθετικός δόρισε στο Μάριο Ηλιόπουλο τη φανέλα που φορούσε στο Euro του 24 με την εθνική του ομάδα κόντρα στην Ισπανία και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανταπέδωσε άμεσα την κίνηση του ποδοσφαιριστή.
2: Number 7, eh?
3: Yes.
2: Number 7. So I will give you bonus now. You give me number 7, I give you number 14. So everything now will be double.
3: Exactly.
2: Okay?
1: Ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.
4: Παίρνω πιο πολύ ηρεμία από ό,τι είχα τότε μέσα στο γήπεδο, πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό. Και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε. Είναι πολύ Έλληνες στα αποδυτήρια, είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου. Οπότε αυτό ήταν ένα έξτρα κίνητρο για να έρθει εγώ στην ομάδα και να πλησιώσω αυτή την ωραία ελληνική παρέα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει στις Βρυξέλλες την ανατροπή κόντρα στην Άντερλεκτ σε μια εβδομάδα που οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν δεν κατάφεραν να πετύχουν νίκη. Το έργο τους δυσκόλεψε στις ρεβάνς, ενώ η απόσταση για τη 10η θέση από Πολωνία και Τσεχία στην κατάταξη της UEFA αυξήθηκε.
0: Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων Νεανίδων για την Εύελιν Μητροπούλου που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκη που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό με την επίδοσή της να απέχει μόλις 1 εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ. Μια σπουδαία διάκριση για την 18χρονη αθλήτρια. Το χρυσό κατέκτησε η Γαλλίδα Ντιαρά με 6.52 πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στην κατηγορία K20.
5: Αυτό που θέλω να πω πρώτα απ' όλα είναι ευχαριστώ στον προπονητή μου, τον Πομάσκη. Αυτό που είδατε είναι δική του δουλειά. Πολλές φορές μπορεί να είμαι αγχωμένη σε έναν αγώνα.
6: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops. 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Στο 51ο λεπτό. Οι Σκοτσέζοι μείωσαν με τον Tom Renault στο 72. Durant και 5-1 στο 87. Το τελικό 6-1 ο Σχέλντερουπ από την Άσπρη Βούλα στο 94ο λεπτό. Στο Γιβραλτάρ, Λίνκολν, Ομόνια 1-1. Ο Κρίστιαν Ρούτχενς άνοιξε το σκορ στο 71. Η ομάδα της Λευκωσίας ισοφάρισε με τον 20χρονο Παναγιώτη Ανδρέου στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στην Αυστρία, η Σάλτσμπουργκ νίκησε 1-0 την Πάφο με γκολ του Χάρις Ταμπάκοβιτς στο 88. Στην Τσεχία, Χράντετς, Μπεσίκτας 0-1. Το γκολ ο Σεμίχ Κιλιξόη στο 80 με κεφαλιά. Για το Conference League, Δυναμό Κιέβου Καραμπάγκ 1-0 στην Πολωνία. Ο Πονομαρένκο πέτυχε το γκολ στο 10ο λεπτό.
7: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Ανδριάννα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Πήλιο, το θρυλικό βουνό των Κεντάβρων, έζησε και ο Κένταβρος Χείρονας. Εντάξει, πανέμορφη και η άγρια λεβάντα.
8: Βρήκαμε τελικά και το μάραθο.
9: Φρέσκα μικρά και αβάσκα.
8: Φρέσκα μικρά, πολύ. Έστα, πόσο όμορφα είναι.
10: Τώρα φτάσαμε στο σημείο που θα πλύνουμε τις φτέρες.
8: Τόσους ωραίους μεζέδες, δεν νοείται να μην πιούμε το τσιπουράκι μας.
11: Βότανα καρπί της γης. Κάθε Κυριακή στις 2:30.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κατατόπους υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Την Κυριακή αναμένονται μπόρες στα ορεινά και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα ενισχυθούν τόσο στο Αιγαίο όσο και στα ηπειρωτικά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Είσαστε έτοιμοι?

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο ΤΑΠΑ πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββο, είναι τα Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric, 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά.

0: πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric, 77-906-1279.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Και ένα βράδυ πήγα κι εγώ.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορο Largo Road, στο Κρίγορο.

0: τις κρεμανίδες μου, την αγάπη μου, κατάντησαν.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Την τρίτη απολογία της 46χρονης κατηγορούμενης για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Έφτασε χθες από το Λονδίνο συνοδεία ανδρών του ελληνικού FBI. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε παραλίες για αυθαίρετη κατάληψη γυαλού και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης. Εντοπίστηκαν παραβάσεις και σφραγίστηκαν επιχειρήσεις. Νεκρή μητέρα και γιος σε τροχαίο στις Σέρρες. Καρέ-καρέ η στιγμή της μετοπικής σύγκρουσης του γιο ταχύ με φορτηγό. Συγκλονίζει ο σύζυγος και ο πατέρας των θυμάτων. Νέα αύξηση της θερμοκρασίας από αύριο, ενίσχυση των ανέμων και υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κλειό καύσωνα η Μεσόγειος ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται στη θάλασσα. 14χρονος σκόρπισε το θάνατο στην Ταϊλάνδη, σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και μπήκε σε σχολείο αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές. Στην εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψής της μεταφέρθηκε υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη, η οποία έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία χθες το βράδυ, αρνείται τη συμμετοχή της στον φωνικό εμπρισμό και έλαβε απολογία για την Τρίτη.

0: βράδυ της 5ης, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν φτάνει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Άντρες του ελληνικού FBI είχαν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να παραλάβουν τη συλληφθήσα από τις Βρετανικές αρχές.
1: Λίγο πριν τις 11.30 η πομπή που συνόδευε το όχημα στο οποίο επέβαινε η 46χρονη πέρασε την είσοδο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
0: Λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί η τρίτη κατά σειρά κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της Μαρφίν επιβιβάζεται στην αστυνομική κλούβα. Η μεταγωγή της γίνεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φορά αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Μέσα σε λίγα λεπτά κατευθύνεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος της και από εκεί στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Η 46χρονη δηλώνει αθώα. Υποστηρίζει ότι την ημέρα της φωνικής επίθεσης στην τράπεζα επί της Οδού Σταδίου βρισκόταν στη μεγάλη διαδήλωση, αλλά αρνείται κατηγορηματικά τη συμμετοχή της στον εμπρισμό, από τον οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.
2: Η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Η 46χρονη κατηγορούμενη, μόνιμη κάτοικος του Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας και μητέρα δύο παιδιών, είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά τη σύλληψή της και συνένεσε εξ αρχής την εκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. 16 χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα ξεκλείδωσε από το ελληνικό FBI με τη διασταύρωση στοιχείων από παλιό οπτικό υλικό που είχαν συλλέξει οι αρχές. Τα σακίδια με τα χαρακτηριστικά σημάδια, τα παπούτσια, τα γυαλιά και το καπέλο ήταν αυτά που οδήγησαν τις αρχές στην ταυτοποίηση των άλλων δύο συλληφθέντων ανδρών, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στα μέσα Ιουλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στην περίπτωση της 46χρονης γυναίκας δεν εντοπίστηκε αντίστοιχο αντικείμενο. Η αντιπαραβολή του υλικού βασίστηκε σύμφωνα με τους αστυνομικούς κυρίως στο σωματότυπο της γυναίκας, το ορατό μέρος του προσώπου, το μέτωπό της, το μήκος και το χρώμα των μαλλιών της. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στην εμπριστική επίθεση. Η γυναίκα φέρεται να συνέδραμε με τις πράξεις της τους δύο 42χρονους. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο ένας εμφανίζεται ως ο καθοδηγητής του εμπρισμού και ο άλλος ως αυτός που έσπασε την τζαμαρία της εισόδου της τράπεζας.
3: Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί η 46χρονη, η οποία αρνείται τη συμμετοχή της, κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.
4: Πολύ σωστά, Αντριάννα. Η κατηγορούμενη που έφτασε χτες αργά το βράδυ στην Ελλάδα με επιβατική πτήση συνοδεία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κρατείται αυτή την ώρα στον 7ο όρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στο τμήμα ανθρωποκτονιών και θα παραμείνει εκεί μέχρι και την Τρίτη, όπου θα περάσει και πάλι το κατόφλι του εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Λονδίνο και στο αεροδρόμιο Γκάτουικ και έμεινε υποκράτηση για 25 μέρες. Μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης και να έρθει στην χώρα μας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από την 5η Μαΐου του 2010, την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και προέκυψε η ταυτοποίησή της μετά από νέα ανάλυση των δεδομένων. Η ίδια βέβαια διαμέσου του συνηγόρου της τονίζει ότι ναι μεν βρέθηκε στην συγκέντρωση όπως και άλλοι 100.000 όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δηλώνει αθώα και δεν είχε καμία σχέση με την εμπριστική επίθεση.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη φυλακή οδηγούνται μετά από πολύ ωραία απολογία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι τη Δυτική Αττική. Στην Άρτα συνελήφθη ο διευθυντής του ΔΔΕ της περιοχής για την πυρκαγιά στην περιοχή Γραμμενίτσα, ενώ συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού έγιναν για τις πυρκαγιές σε Λακωνία και Σκύρο.
5: Αποκλειστικό βίντεο του Earth News φαίνεται το ξέσπασμα της πυρκαγιάς μετά από έκρηξη στο κέντρο υψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα Άρτας στις 24 Ιουλίου.
6: Δεν το βλέπεις εδώ τι γίνεται.
5: Λίγες ημέρες μετά, στις 5 Αυγούστου, καταγράφεται νέα φωτιά στο ίδιο σημείο.
7: Ο ήχος ήταν σαν να σέρνονταν αμαξοστοιχίες σε ανατρίχιαζο ήχος, δεν μπορούσες να αντέξεις.
3: Αυτό είναι το καλώδιο που έπεσε στην κτηνοτροφική μονάδα και προκάλεσε φωτιά την Τετάρτη το βράδυ μετά την έκρηξη που έγινε στο Κυταράχθου. Όπως βλέπετε πίσω, η φωτιά καίει ακόμη.
5: Η κατεπήγουσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο διευθυντής του ΔΔΕ Άρτας είναι πλέον στα χέρια των αρχών ως κατηγορούμενος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, κατά την εξέτασή του φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο εκτός της εγκατάστασης, με τη φωτιά στη συνέχεια να επεκτείνεται στο εσωτερικό του κέντρου.
7: Υπήρχαν καλώδια κομμένα στις περιοχές που κάηκαν. Αυτά τα καλώδια είναι πάνω από τα σπίτια μας. Και επίσης στην περιοχή κυκλοφορούν παιδιά.
5: Οι αρχές αναζητούν και τον τεχνικό συντήρησης του Κυταράχθου προκειμένου να εξεταστεί για την υπόθεση. Επί 20 ώρες και πλέον απολογούνταν οι τρεις εμπλεκόμενοι στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική. Και οι τρεις, ο δήμαρχος Τηλίδας, ο οποίος κατηγορείται ως ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, αλλά με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν.
8: Σπηλώνονται τιμές και υπολείψεις με τις ταχύτητες αυτές και εκ των ενόντων διαδικασίες και θυσιάζονται οι φυγένοι.
1: Αυτή είναι η κολόνα του ΔΔΕ στην οποία καταλήγει το ρεύμα που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες. Η μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας προκλήθηκε από τα λάντωση των εναέριων καλωδίων που μεταφέρουν το ρεύμα προς την κολόνα, τη μεταξύ του στριβή και τελικά τη δημιουργία του πρώτου σπινθήρα. Αυτό είναι το αιωλικό πάρκο στο δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στις 27 Ιουνίου προκλήθηκε ξανά πυρκαγιά στην ίδια γραμμή. Και οι δύο αποδίδοντας κακοτεχνίες. Κάτι που οδήγησε τις αρχές στο να αποφασίσουν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
5: Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος και οι αρχές απευθύνουν διαρκείς προειδοποιήσεις, συνεχίζουν να καταγράφονται περιστατικά εμπρισμού από αμέλεια.
9: Ένας 72χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης στη Λακωνία. Ο ηλικιωμένος είχε ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, αυτή του έφυγε από τον έλεγχο και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια. Στον ηλικιωμένο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.
5: Σύλληψη είχαμε και για τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο που φαίνεται πως ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπόπτη θεωρείται μια 63χρονη γυναίκα, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τη γεννήτρια για να παρέχει ρεύμα σε αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως κουζίνα.
3: Τα στοιχεία που αφορούν τις συλλήψεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για εμπρισμό έχει η Ειρήνη Κυρίτση. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα, Ειρήνη, από την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στη Σιτία.
10: Ναι, Αντριάννα, είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε χρωτοδασική έκταση στη Σιτία Κρήτη. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στις 8 η ώρα το βράδυ. 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 11 οχήματα επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Στην επιχείρηση, να σου πω ότι συνδράμει ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 και για την διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λασιθίου. Και τώρα να πάμε στα στοιχεία που έχουμε στην κατοχή
3: μας. Για τους εμπρισμούς, γιατί οι περισσότεροι, τα στοιχεία μάλλον, δείχνουν ότι οι περισσότεροι εμπρισμοί έχουν γίνει από αμέλεια.
10: Πράγματι, η Αντριάννα, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν ακόμη 5. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 6 Αυγούστου έχουμε 272 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 242 περιπτώσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 89,3%, αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ 28 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα ύψους 1.035.253 ευρώ, ενώ οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυθαιρεσίες στο μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική καταγράφει το αντιπορικό του Earth News λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη με τις εικόνες που έχουν καταγραφεί να είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
11: Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής.
12: Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή Ασπρασπίτια, στην οδό Ανθέων. Εδώ είναι το σπίτι μου που έχει καταστραφεί όλος καιρός. Τα τσιμέντα έχουν διαβρωθεί και έχουν πέσει από την πλάκα και φαίνονται στο σημείο αυτό εδώ πέρα. Και τα ντουβάρια έχουν ανοίξει, όπως βλέπετε.
11: Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής έχει αποτυπωθεί πλέον και σε αριθμούς. Σε 206 αυτοψίες που έγιναν, πράσινα χαρακτηρίστηκαν 57 κτίρια, κίτρινα 65 και κόκκινα μη κατοικήσιμα τα 84. Στην Ψάθα που απειλήθηκε έντονα από τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επόμενη ημέρα έχει αρχίσει.
13: Η εικόνα πίσω είναι αποκαρδιωτική για εμάς που έχουμε μεγαλώσει εδώ και αγαπάμε το μέρος. Η Ψάθα όμως θα επανέλθει.
14: Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μας υπήρξαμε τυχεροί. Είναι πολύ λίγο το κομμάτι το οποίο τελικά επηρεάστηκε από αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς το πράσινο δεν χάθηκε.
11: Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία όλοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ημέρα που η φωτιά έφτασε μέχρι τα βουνά της περιοχής.
15: Ακριβώς κάτω από το βουνό στην Ψάθα η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς δύο κατοικίες. Λίγα μέτρα πιο μακριά ανακόπηκε το πύρινο μέτωπο πριν προλάβει να μπει στον οικισμό.
16: Φαινόταν από εκεί που ήρθα όλη η περιοχή, δηλαδή Κιλούμπα από πάνω, μαύρη. Ο τουρισμός έχει πέσει στο μείον 80%.
15: Λίγα 24 ώρα μετά τον πύρινο εφιάλτη που δεν άφησαν Πειραιά στο και τον οικισμό της Ψάθας, κάτοικοι και καταστηματάρχες εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την κατακόρυφη μείωση του τουρισμού σε μια περιοχή που υπό άλλες συνθήκες αυτές τις μέρες θα έσφιζε από ζωή.
17: Είμαστε εδώ, περιμένουμε τον κόσμο και ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει την Ψάθα περισσότερο από ποτέ.
18: Οι συνέπειες της οικονομικής καταστροφής, ειδικά αυτού του μήνα, είναι τεράστιες. Περιμέναμε να δουλέψουμε αυτόν τον μήνα όχι μόνο οι καταστηματάρχες, αλλά και οι προμηθευτές και τα παιδιά που δουλεύουν.
19: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τα μέτρα στήριξης που μπορεί να πάρει αν έχει πληγεί ή αν έχει καταστραφεί το σπίτι του?
11: Ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργή του Ελληνικού Έρυθρου Σταυρού βρίσκονται στις πληγήσεις περιοχές για να υποστηρίξουν τους πυρόπληκτους.
20: Έχουμε βγάλει ενημερωτικό φυλάδιο στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Δήμων για να μπορέσουν οι πυρόπληκτοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να πάρουν το επίδομα στήριξης.
11: Μέσα στις επόμενες ημέρες οι κάτοικοι της Ψάθας θα πραγματοποιήσουν τρισάγιο στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές.
3: Αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό αποκαλύπτουν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών που γίνονται ακόμα και με τη συνδρομή drone. Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με τις αρχές να εντοπίζουν μια αυξημένη συμμόρφωση σε σχέση με πέρσι βεβαίως, αλλά και κάποιες περιπτώσεις πολύ κραυγαλαίων παραβάσεων.
21: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο
22: Golden Year Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
23: Και η απομάκρυνσή της.
24: Έχουν απλωθεί σε όλη την παραλία. Είναι όλοι. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο.
21: Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη φετινή θερινή περίοδο.
3: Θανατηφόρο τροχείο σημειώθηκε στην Παλαιοκόμισε Ρών όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της, συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να χάσουν τη ζωή τους. Κινητό τηλέφωνο το οποίο βρισκόταν στην καμπίνα του φορτηγού κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση.
0: Το θανατηφόρο τροχαίο στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών, κατέγραψε ο οδηγός του φορτηγού με το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ενεργοποιημένη την καταγραφή βίντεο. Η ώρα ήταν περίπου 7.30 το πρωί. Φαίνεται το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος, με συνεπιβάτη τη 43χρονη μητέρα του, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση με το φορτηγό ήταν σφοδρή. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
2: Το μόνο που πήγα να κάνω ήταν αριστερά και να πατήσω φρένο. Και πρόλαβε και πέσε πάνω. Και πρόλαβε, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείτε να προλάβεις. Αν ήμουν με γιο ταχύτητα ήμουν σκοτωμένος τότε. Ήμουν τυχερός που ήταν φορτηγό.
0: Μητέρα και γιος, με καταγωγή από την Αλβανία, σκοτώθηκαν ακαριαία. Είχαν ξεκινήσει από την Παλαιοκόμη, όπου έμεναν και πήγαιναν στη δουλειά τους, στην παραλία Οφρηνίου.
4: Το χάσαμε, πήγαν για δουλειά. Σηκώθηκαν 7.30, εγώ να πάω να μπήκε στην Αφίπλη για δουλειά. 8:03 λεπτά.
6: Σας ειδοποίησαν, ε?
4: Δεν με ειδοποίησαν, κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκα το σανεφόρο από στο Ροντολίπος και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα. Όταν ήρθα, τι να το.
2: Και τα έπεσε με το θέμα ότι να φύγει το αυτοκίνητο Opel Corsa ήταν να φύγει στις ελιές και να μην να φύγουν καριέα δύο άτομα 24 και 41 43 χρόνια. Ήμουν τυχερός που μου έβαλε και το βίντεο και έδειξε το πώς έπεσε το αυτοκίνητο απάνω με τόσα πολλά χιλιόμετρα.
7: Ένας φοδρής σύγκρουσε. Διαλυθήκανε.
25: Παρά το ότι υπάρχει από ό,τι βλέπουμε διπλή διαχωριστική γραμμή, κάνει υπέρβαση αυτής της γραμμής, ξέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πλάγιο ληστένοντας.
0: Τα ακριβή αίτια της φωνικής σύγκρουσης διερευνώνται από την τροχέα.
3: Στα χέρια των γερμανικών αρχών βρίσκεται 31χρονος καταζητούμενος, ο οποίος κατηγορείται για τρεις ηχηρές δολοφονίες μελών της Greek Mafia, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα.
26: Ο 31 ετών καταζητούμενος που συνδέεται με εκτελέσεις μελών της Greek Mafia εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής σε περιοχή της Γερμανίας ύστερα από πολύμινες έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά τη ζωής και της ιδιοκτησίας. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πληροφοριών με τις γερμανικές αρχές. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις δολοφονίες. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Καφτούρου ή θείου Τζο στα Δεβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο του Βαγγέλη Ζαμπούλη. Ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Κατερίνη και σε υπόθεση αρπαγής του φρονιστικού υπαλλήλου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι μέλος της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης του διαβόητου ΕΝΤΙΚ με δράση στο χώρο των λαθρέων καπνικών προϊόντων και καυσίμων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Τα μέλη της, εκτός από δολοφονίες, κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, προστασία σε καταστήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος φέρεται να είναι ένα από τα πιστόλια του ΕΝΤΙΚ, ο οποίος συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Ιούλιο. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές δύο διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος του διεθνές ένταλμα έχουν εκδώσει και οι κυπριακές αρχές. Ο ΕΝΤΙΚ θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia.
3: Στην εξάρθρωση της ρωσόφωνης μαφίας φαίνεται να προχωρούν οι διοκτικές αρχές. Πυριδούλα Κακλατζή μετά τη σύλληψη αρχηγού και υπαρχηγού τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι, τώρα συνελήφθη και ο εκτελεστής της οργάνωσης στη Γερμανία.
1: Αντριάννα, μετά και τη σύλληψη του 31 ετών ομογενή από την Γεωργία, εκτελεστή της ρωσόφωνης μαφίας την Παρασκευή 31 Ιουλίου στη Γερμανία, φτάνουμε συνολικά στις 3 συλλήψεις ανώτατων μελών της ρωσόφωνης μαφίας, συμπεριλαμβανομένου και του αρχηγού του ΕΝΤΙΚ. Τώρα, για τον 31 ετών, αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας και μάλιστα σύντομα και τις επόμενες μέρες να οδηγηθεί και στην δικαιοσύνη. Και αυτό γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, οι γερμανικές αρχές έχουν άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και δεύτερον, η Γερμανία αποτελεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι διευκολύνει και επισπεύδει την διαδικασία έκδοσης, μετά και το διεθνές ένταλμα. Τώρα, βέβαια, όσον αφορά τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας, τον ΕΝΤΙΚ, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι μαζί με τον υπαρχηγό με το ψευδώνυμο Λεωνίδα, εκεί είναι δύο τα σενάρια. Οι ελληνικές αρχές, ναι, μεν έχουν ζητήσει την έκδοση των δύο αντρών στην Ελλάδα, μια διαδικασία όμως που σε αντίθεση με τη Γερμανία δεν είναι τόσο εύκολη και παρουσιάζει επιπλέον δυσκολίες και λόγω της διπλής υπηκότητας του ΕΝΤΙΚ. Και το δεύτερο είναι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου και συνελήφθησαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο ΕΝΤΙΚ έχει ξανασυλληφθεί στο Ντουμπάι. Στο παρελθόν είχε τεθεί υπό περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και τότε οι ελληνικές αρχές είχαν ζητήσει την έκδοσή του, ένα αίτημα βέβαια που απορρίφθηκε.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο θέμα της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ζευγάρι Αμερικανών που γνωρίζει τον 26χρονο Αφγανό κατηγορούμενο για τη δολοφονία δηλώνει συντετριμμένο. Εξηγούν ότι τον είχαν φιλοξενήσει για ένα διάστημα και είναι αδύνατο να πιστέψουν ότι το παιδί που έζησε μαζί τους για δύο χρόνια διέπραξε αυτό το έγκλημα.
5: Το ζευγάρι των Αμερικανών γνώρισε τον 26χρονο στη Λέσβο το 2016. Συμμετείχαν σε ανθρωπιστική δράση στον καταβλισμό της Μόριας και ο νεαρός τότε Αφγανός εργαζόταν ως μεταφραστής για οργανώσεις αρρωγής. Μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον καταβλισμό, έχασε όλα του τα υπάρχοντα.
8: Όταν κάηκε ο καταβλισμός, πήραμε εκείνον και άλλα δύο παιδιά στο σπίτι περίπου στις 5 το πρωί. Εκείνος έμεινε, οι άλλοι έφυγαν. Κατά κάποιον τρόπο τον κρατήσαμε μαζί μας. Τον υιοθετήσαμε λίγο.
5: Το ζευγάρι μίλησε στην Daily Mail υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αδυνατούν να πιστέψουν ότι το 16χρονο αγόρι που έζησε μαζί τους για δύο χρόνια είναι ο ίδιος άνθρωπος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Elizabeth Jane Ross στην Κυψέλη και έβαλε τη σωρό της σε βαλίτσα.
8: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν αλήθεια. Ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Δεν μοιάζει καθόλου αληθινό. Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι θα ξυπνήσω και θα ήταν ένας εφιάλτης. Είναι σαν να νιώθω για αυτό το αγόρι που πλέον είναι ένας ενήλικος άνδρας, την αγάπη και τη στοργή μιας μητέρας.
5: Η σχέση τους εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο νεαρός Αφγανός να αποκαλεί το ζευγάρι μαμά και μπαμπά, ενώ οι δύο γιοι τους έγιναν ουσιαστικά η νέα του οικογένεια. Ο 26χρονος είχε βιώσει τραυματικές εμπειρίες, αλλά δεν είχε παρουσιάσει.
8: Πλέον είναι ένας ενήλικος άνδρας, την αγάπη και τη στοργή μιας μητέρας.
5: Η σχέση τους εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε ο νεαρός Αφγανός να αποκαλεί το ζευγάρι μαμά και μπαμπά, ενώ οι δύο γιοι τους έγιναν ουσιαστικά η νέα του οικογένεια.

0: Ο 26χρονος την Πέμπτη έμεινε μόλις 5 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Προανακριτικά φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι βρήκε την 38χρονη νεκρή και το μόνο που έκανε ήταν να ξεφορτωθεί τη σωρό της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες του θύματος και το κινητό της τηλέφωνα στέλνοντας μηνύματα σε γνωστούς της, παριστάνοντας την ίδια.
1: Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η Νότια Ευρώπη. Η θερμοκρασία της θάλασσας στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία και Ισπανία η υδράργυρος φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Ακραία ζέστη και πυρκαγιές δοκιμάζουν και τα Βαλκάνια.
2: Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφει η θάλασσα στην Ισπανία. Στις Βαλεαρίδες νήσους η θερμοκρασία των υδάτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, φτάνοντας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία ο καύσωνας κορυφώνεται, με τον υδράργυρο στην Νάπολη να αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου και 26 πόλεις να παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Η ακραία ζέστη θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες, απειλώντας με ιστορικό ρεκόρ το φετινό καλοκαίρι.
3: Una settimana che non dormo per il caldo.
4: E come fa?
3: E come faccio? Sto sotto la doccia. Ventilatore, aria condizionata.
2: Η παρατεταμένη ξηρασία επιβαρύνει και τα υδάτινα αποθέματα, με ορισμένες λίμνες να έχουν χάσει έως και το 50% του νερού τους σε σχέση με πέρυσι. Κοντά στο Όσιγεκ της Ανατολικής Κροατίας, ο καύσωνας έχει οδηγήσει τα ποτάμια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στον ποταμό Δράβο το νερό έχει φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.
5: Την Δράβα μπήλα τάκο νίσκα ή τάκο ουγόντα, νέγγε μιέρλη με τεμπερατούρα 28 στούπνιεβα, α όγγε κοτσάματσα, γιατί δεν μπορείτε να πλήβατε, γιατί η δεμπούινα είναι 15 cm.
2: Εικόνες από αέρος αποκαλύπτουν το μέγεθος της πυρκαγιάς κοντά στο Παζαρτζίκ της Βουλγαρίας, με τις φλόγες να απειλούν δασικές εκτάσεις και να προκαλούν προβλήματα στην κυκλοφορία. Στην Ολλανδία η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί ένα συνήθιστο πρόβλημα. Πλωτές κατοικίες στα ανατολικά έχουν μείνει γερμένες πάνω σε ξεραμένες λίμνες και κήτες ποταμών.
6: Έχουμε σχέρια στις μύρες, τις σπόνγκες, τα ράμεν, μπορείς να δεις το ράμ. Die vallen uit de kozijnen, worden die gedrukt.
2: Ο καύσωνας προχωρά πλέον ανατολικά και η Ευρώπη παραμένει σε κλειό ζέστης, με τις αρχές να προετοιμάζονται για νέες επιπτώσεις τις επόμενες ημέρες.
1: Και είναι εδώ η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, γιατί και ζέστη θα έχουμε, αλλά θα έχουμε και αέρα πολύ.
7: Έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ήταν η λιγότερο επικίνδυνη ημέρα, μιας και το εξάρι περιορίστηκε στο Ανατολικό Αιγαίο. Όμως από αύριο ενισχύεται ξανά το Μελτέμι. Θα έχουμε 6 μποφόρ λοιπόν βοριά σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου και μάλιστα θα φτάσει και τα 7 στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως βλέπουμε στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Ανατολική Κρήτη. Παράλληλα και η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο, οπότε θα φτάσουμε τους 38 τοπικά και 39 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές αύριο και στα βόρεια, στην Κεντρική Μακεδονία και στο Θεσσαλικό Κάμπο και κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου, ενώ πιο επικίνδυνα θα γίνουν τα πράγματα την Κυριακή. Mm-hmm. Την Κυριακή έχουμε μια επιπλέον ενίσχυση του Μελτεμιού. Θα έχουμε δηλαδή μια ζώνη που θα ξεκινά από το βορειοανατολικό Αιγαίο, θα περνά από τη Νότια Εύβοια και τις Βόρειες Κυκλάδες και θα καταλήγει στα δυτικά της Κρήτης. Τοπικά θα φτάνουμε και τα 8 μποφόρ, ακόμη πιο ενισχυμένη λοιπόν από αύριο η άνεμη την Κυριακή. Και επιπλέον αυτός ο άνεμος, μια βορειοανατολική συνιστόσα, θα επηρεάζει και τις υπηρετικές περιοχές. Επομένως από Θεσσαλία και νοτιότερα θα έχουμε αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα που θα είναι κατά βάτης στη Δυτική Ελλάδα, οπότε εκεί θα φτάσει η θερμοκρασία, θα περιμένουμε να αγγίξει και τους 40 βαθμούς, ένας επικίνδυνος συνδυασμός επιπλέον.
1: Να δούμε και τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο.
7: Για αύριο που είναι χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα που ήμασταν μέχρι το επίπεδο 3, μέχρι υψηλό κίνδυνο, αύριο βλέπουμε ότι έχουμε και περιοχές με πολύ υψηλή επικινδυνότητα και αυτές είναι η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος, Ικαρία και Σάμος, δηλαδή ακριβώς αυτές τις περιοχές που περιμένουμε τον πιο ενισχυμένο άνεμο, τα 7 μποφόρ. Και βέβαια μεγάλο τμήμα της χώρας σε κίτρινο συναγερμό.
1: Με υψηλό κίνδυνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο ένας μετά τον άλλον εκδράμουν οι αδιούχοι του Αυγούστου από τα αστικά κέντρα, συνωστισμός στα λιμάνια της Αττικής και κυρίως ο Πειραιάς, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς με περισσότερα από 60.000 οχήματα να περνούν τα διόδια το τελευταίο 24ωρο.

0: Βήμα-βήμα, σημειωτών με τις βαλίτσες στα χέρια και το μυαλό ήδη στο Αιγαίο, στις παραλίες και στη διασκέδαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα ακόμα κύμα μαζικής εξόδου του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλείζουν τα λιμάνια με προορισμό τα ελληνικά νησιά.
1: Παραλία όλη μέρα, μετά και το βράδυ.
2: Βλέπω τρία κορίτσια και ένα γόρι. Πού είναι οι υπόλοιποι?
3: Πάμε να άξω.
2: Για πόσες μέρες?
3: 5 μέρες. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
4: Πάρω πάμε.
2: Για πόσες μέρες?
4: 4 μερούλες.
5: Να άξω, 2 εβδομάδες.
0: Τα πλοία έτοιμα για αναχώρηση με τις μηχανές στο φουλ. Η πόλη αδειάζει περισσότερο, αλλά τα λιμάνια γεμίζουν. Στον Πειραιά αισθητά αυξημένη είναι η κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
6: Νάτσο, 10 μέρες.
2: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
6: Θα πάω και γύρω-γύρω στα νησάκια.
2: Δηλαδή?
6: Κουφονήσια, Σκηνούσα, Πάρο.
7: Πάρο.
2: Για πόσες μέρες?
7: 5.
2: Νάξω, νάξω. Και εσείς για πόσες μέρες?
6: 4.
2: Και το πρόγραμμα?
5: Πάρτι, ποτό,
2: ό,τι προκύψει.
0: Οι πρώτοι αδειούχοι του μήνα έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ από σήμερα αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα εκδρομέων.
8: Οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν ήδη από τις διακοπές τους, την ώρα που συνεχίζεται και σήμερα το δεύτερο κύμα αναχωρήσεων προς τα νησιά.
0: Και ο Κηφισός βουλιάζει από νωρίς το πρωί. Οι βεντάλιες έγιναν απαραίτητο αξεσουάρ και όλοι περιμένουν μία ανάσα δροσιάς. Οι αποσκευές στηβάζονται στα λεωφορεία.
9: Την άρτα για 7 μέρες περίπου. Πιστεύω θα είναι όμορφα. Θα είμαι στο βουνό πάνω.
10: Πάω άστρο στην Ουρίας περίπου μια εβδομάδα και οικογενειακά.
0: Περισσότερα από 60.000 οχήματα πέρασαν τις μπάρες των διοδίων το τελευταίο 24ωρο. Από την Αθηνών Κορίνθου έφυγαν 39.394 οχήματα και από την Αθηνών Λαμίας 21.787 οχήματα. Ουρές σχηματίστηκαν αργά το μεσημέρι στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα για την διευκόλυνση των οδηγών.
11: Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας με φόντο την μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα και την απόφαση Σπυριδούρα Σκούρα της Ρώμης να επαναφέρει προσωρινούς ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία.
12: Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή να επιβάλλει περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Ιταλία, εκτός αν η Ρώμη άρει μέχρι την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα μετά την μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μελόνι, λέγοντας ότι δεν θα δεχτεί τελεσίγραφα και επιβολές από τη Μαδρίτη, προσθέτοντας ότι θα διατηρήσει την αναστολή των κανόνων Σέγγεν για τους φυκούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που φτάνουν από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Σε μια αστερή ανακοίνωση, το γραφείο της Μελόνι αναφέρει ότι οι ισπανικές αρχές είχαν οι ίδιες προειδοποιήσει για μια νέα εισρωή μεταναστών στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου και προσθέτει ότι θα επανεξετάσει την απόφαση μόνο όταν βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει νέο κύμα μετανάστευσης, κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια ή την τρομοκρατία στην Ιταλία και κανένας παράτυπος μετανάστες δεν κατευθύνεται προς το ευρωπαϊκό έδαφος. Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η απόφαση της Ιταλίας για να επαναφέρει τους ελέγχους ήταν αδικαιολόγητη, αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος του ισπανικού πληθυσμού και υποσχέθηκε να λάβει αναλογικά μέτρα κατά της Ιταλίας, εκτός αν η Μελόνι άρει τους νέους περιορισμούς μέχρι την Κυριακή, Αντριάννα.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μακελιό σημειώθηκε σε σχολείο στη Ταϊλάνδη όταν 14χρονος μαθητής άνοιξε πύρα αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες προτού δώσει τέλος στη ζωή του. Σε έρευνες στο σπίτι του ανήλικου, η αστυνομία ανακάλυψε ακόμα 2 σωρούς που ανήκουν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν από τη φωνική επίθεση στο σχολείο του.
13: Τρομοκρατημένοι μαθητές σε σχολείο στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόνγκ έχουν βρει καταφύγιο κάτω από θρανία. Σε διπλανή αίθουσα ένας 14χρονος συμμαθητής τους έχει ανοίξει πύλη. Επικρατεί πανικός. Με τη βοήθεια καθηγητών οι μαθητές τρέχουν να σωθούν έξω από το σχολείο. Οι γονείς, επίσης σοκαρισμένοι, ξεσπούν σε κλάματα όταν καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά τους. Στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, ο δράστης μπήκε στο σχολείο με ένα πιστόλι και πυροβόλησε τουλάχιστον 26 φορές, αφήνοντας πίσω νεκρούς καθηγητές και μαθητές, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
14: Ήταν
13: Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς των θυμάτων που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ίδιος ο ανήλικος δράστης, ο οποίος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Αντιμέτωποι με ένα ανατριχιαστικό θέαμα ήρθαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δράστη και ανακάλυψαν δύο σωρούς οι οποίες ανήκαν στον παππού και τη γιαγιά του, τους οποίους σκότωσε πριν τη φωνική επίθεση στο σχολείο του. Μάλιστα το όπλο που χρησιμοποίησε φέρεται να ανήκε στον παππού του.
11: Σε προκαταρκτική συμφωνία με ελεύθερη διέλευση 60 ημερών από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως κατέληξαν Ιράν και Ομάν σύμφωνα με πληροφορίες. Για το άνοιγμα των στενών, ωστόσο, η Τεχεράνη βάζει αυστηρούς όρους. Ο Τραμπ από την πλευρά του λέει ότι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείει ο πόλεμος να τερματιστεί σύντομα.
7: Ιράν και Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας για το καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Διαρροές για το περιεχόμενο της συμφωνίας φαίνεται να δίνουν στην Τεχεράνη σημαντικό έλεγχο στη διέλευση των πλοίων από το κρίσιμο πέρασμα.
14: The deal would mean all inbound ships on their way into the Persian Gulf would travel in a northern lane through Iranian waters, while outgoing traffic would stick to a southern lane through Omani waters towards the Arabian Sea in coordination with Iran. No tolls or fees would be charged during this first 60-day agreement.
7: Για το άνοιγμα των στενών, ωστόσο, η Τεχεράνη βάζει όρους και προϋποθέσεις. Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων, η άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο και στα δεσμευμένα Ιρανικά κονδύλια και η σταθεροποίηση στο Λίβανο. Το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει παράλληλο νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, καθώς και την επιβολή προστήμων που ενδέχεται να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών. Τα πλοία στα οποία θα επιτρέπεται να διέρχονται θα πληρώνουν τέλη διέλευσης.
15: It's not entirely clear what the US view of any deal was, because obviously they've said they're dead against any charges or anything like that. All of this seems to have happened completely independently of the US, and it leaves all sorts of questions unanswered.
7: Δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις διαρροές. Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πάντως πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, ενώ καθησυχάζει τις ανησυχίες σχετικά με τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών.
16: I think it's going to end pretty soon. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. So we're in great shape. But with that being said, we always want more. We have to have more.
7: Για διπλωματικό θέατρο κάνει λόγο η Τεχεράνη.
17: Έρχεται μαζική επίθεση. Όχι, άκυρο. Τελικά θέλουν να διαπραγματευτούν. Αυτή είναι η διπλωματία ως επαναλαμβανόμενο θέατρο. Αναγνωρίστε τα γεγονότα και τηρήστε τις δεσμεύσεις σας. Δεν χρειαζόμαστε άλλο θέατρο.
7: Την ίδια ώρα φουντώνει το μέτωπο της Ιεμένης. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά στρατοπέδων στα κεντρικά της χώρας, σκοτώνοντας 30 κυβερνητικούς στρατιώτες, αλλά και κατά της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων. Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν στην Τζέντα κοινή αμυντική συμφωνία.
11: Στο 3,4% συγκρατήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, υποχωρώντας κατά μία ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με το 4,4% του Ιουνίου. Η οριακή αύξηση των τιμών στα τρόφιμα απορρόφησε τις μεγάλες ανατιμήσεις, τα καύσιμα κίνησης, σημαντικές μειώσεις αποτυπώθηκαν σε ελαιόλαδο και φρούτα, ενώ η αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε το 20%.
18: Επιβράδυνση κατέγραψε ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού. Διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο.
19: Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όταν κατεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνουν τα πάντα.
20: Οι εποχές που πιέναμε και ψωνίζαμε και παίρναμε ό,τι βλέπαμε δεν υπάρχουν.
18: Στο 0,4% συγκρατήθηκε τον Ιούλιο η άνοδος των δίκτυων των τροφίμων, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το 2,7% του Ιουνίου. Μοσχάρι, αρνίκι κατσίκι, ψάρια λίπαστα, μαργαρίνη και φυτικά λίπη πρωταγωνιστούν στις ανατιμήσεις. Μειώσεις τιμών καταγράφονται σε ελαιόλαδο, φρούτα και παγωτά.
21: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας.
22: Πιστεύω ψηλοσταθερές έχουν μείνει. Κρέας πιστεύω έχει αυξηθεί.
18: Αύξηση καταγράφεται στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη και στο φυσικό αέριο, ενώ μείωση είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πρατηριούχοι πάντως βλέπουν χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι τιμές χονδρικής υποχώρησαν κατά 6 λεπτά στην αμόλυβδη. Στα 20 λεπτά φτάνει η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, με την κρατική επιδότηση, την έκπτωση των δηληστηρίων και την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, ναι, όπου βρίσκονται τα δηληστήρια και προμηθεύονται άμεσα κάψιμο, έχει πέσει η τιμή κάτω από 2 ευρώ στα περισσότερα πρατήρια. Mm-hmm. Στα πιο απομακρυσμένα ορεινά επαρχιακά, αλλά και στην ισιωτική χώρα, θα το δούμε σιγά σιγά να αποκλιμακώνεται από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
18: Στους κλαδικούς δείκτες, οι τιμές των καυσίμων κατά κύριο λόγο έφεραν αύξηση τον Ιούλιο στις μεταφορές. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στη στέγαση.
11: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αντικείμενο τη διαχείριση των πυρκαγιών. Δερμία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα πύρινα μέτωπα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ισχυρή παρουσία του κρατικού μηχανισμού και τα άμεσα μέτρα στήριξης των πληγέντων αντιπαραθέτει η κυβέρνηση.
3: Τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση της πρόληψης προτάσει η κυβέρνηση, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
4: Αναγνωρίζεται ότι έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες και στην πρόληψη, και ξεκινάω από αυτό γιατί έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Και στην ενίσχυση της πυροσβεστικής. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι όλο και περισσότερες όσο οξύνεται η κλιματική κρίση, όπου η φύση υπερβαίνει τον όποιο κρατικό μηχανισμό. Το βλέπουμε σε χώρες πολύ ισχυρότερες ημών. Το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Γαλλία, το είδαμε στην Ισπανία.
3: Ανυπαρξία πρόληψης και επιχειρησιακές ανεπάρκειες καταγγέλει το Πασόκ, ζητώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.
23: Δεν σβήνονται τον λάγο, που γίνεται δυστυχώς το μόνο όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε. Από γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες στήριξης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευση στην όλη του δυναμικού. Το ένα θέμα είναι το βραχυπρόθεσμο, ναι, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις και να μην έχουμε την επανάληψη καθυστερήσεων που είχαμε σε προηγούμενες καταστροφές.
24: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπήρχαν. Φύγε και μεταξωτές κορδέλες. Ψιλοκαθαρισμοί που είχαν γίνει αριστερά-δεξιά στους δρόμους για να κονομάνει η εργολάβη. Κανένα μέτρο δεν υπήρχε δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης.
3: Περιοδία Σεβίλια και Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε κλιμάκιο από μέλη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνομίλησε με τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών και έκανε αυτοψία στην πληγήσα περιοχή της Ψάθας.
25: Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να εξασφαλίσει 100% όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές άμεσα, χωρίς καθυστέρηση.
26: Λένε, αλλά ποτέ δεν υλοποιούν τι. Πότα, δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή. Αρχίζω πλέον και πιστεύω ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο η μισθή η χαμηλή, αλλά είναι και η ανθρώπινη ζωή.
18: Οι τελευταίες φωνικές πυρκαγιές αποκάλυψαν ακόμη ένα ηχηρό ναυάγιο της κυβέρνησης. Κακοτεχνίες, πλημελείς έλεγχοι και επικίνδυνες παραλήψεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.
3: Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους που μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά.
27: Ο κόσμος βιώνει την αγωνία, δεν γνωρίζει ποια είναι η επόμενη μέρα και είναι κρεμασμένος πραγματικά από τα χείλη των εξουσιών για το ποια θα είναι η μέρημνα και ποια τα μέτρα.
3: Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη και τον Αύγουστο, με την αντιπαράθεση για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς να συνεχίζεται.
11: Με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών, θεσμοθετήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη να γίνεται με οργανωμένο και βιώσιμο τρόπο, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής.
18: Το νέο χωροταξικό θέτει περιορισμούς και κανόνες στους δημοφιλείς προορισμούς του μαζικού τουρισμού. Η χώρα διαιρείται σε 1035 χωρικές ενότητες και οι επιμέρους προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης. Για τις υπερκορεσμένες περιοχές, το τελικό κείμενο περιλαμβάνει δύο σημαντικές αλλαγές. Η αρτιότητα δόμησης εκτός σχεδίου καθορίζεται στα 16 στρέμματα από 4 στρέμματα με ανώτατο όριο της 100 κλίνες. Για τις ακόμα μεγαλύτερες ιδιοκτησίες προσθέθηκε πρόβλεψη για επιπλέον 6 κλίνες ανά στρέμμα με ανώτατο όριο της 350 κλίνες. Η δεύτερη τροποποίηση αφορά χαρακτηρισμένα παραδοσιακά και διατηρητέα κτίρια που θα μπορούν να αξιοποιούνται τουριστικά.
28: Βάζουμε κανόνες εκεί όπου υπήρχε ασάφεια, στρατηγική εκεί όπου κυριαρχούσε η αποσπασματικότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική εκεί όπου συχνά επικρατούσε ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός.
18: Στις κόκκινες υπερκορεσμένες τουριστικά περιοχές συγκαταλέγονται από τις Κυκλάδες η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νότια Τίνος και η Ερμούπολη της Σύρου. Από τα Δωδεκάνησα η Ανατολική Κος και τρεις περιοχές της Ρόδου. Από το Ιόνιο περιλαμβάνονται τμήμα της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Η Σκιάθος από τις Ποράδες, την Κρήτη τα Μάγια και η Χερσόνησο στο Ηράκλειο, καθώς και η Νέα Κηδονία στα Χανιά. Ενώ στην Υπηρωτική Ελλάδα η παραλία Πιερίας.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Υποστήριξε ότι συναισθηματικοί και όχι οικονομικοί λόγοι τον οδήγησαν να βάλει τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη και επικαλέστηκε βαριά κατάθλιψη. Ο δικηγόρος του ζήτησε την αναβολή της δίκης ζητώντας ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Έτοιμα όμως που δεν έγινε αποδεκτό.
5: Έβαλα τον πατέρα στην κατάψυξη γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχα στη γη και ήθελα να τον κρατήσω άφθαρτο. Πήγαινα συχνά και άνοιγα τον καταψύκτη και τον έβλεπα.
6: Ο θάνατος της μητέρας του του δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Ο θάνατος του πατέρα του τον συνέθλιψε. Ο ίδιος θεωρούσε με αυτόν τον τρόπο, κατά την αντίληψή του, ότι τον κρατούσε στη ζωή.
2: Τα όσα αρχικά έχει υποστηρίξει περί οικονομικών κινήτρων του 55χρονου για να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα τους, άλλαξε και η αδερφή του.
8: Για μένα ο αδερφός μου είναι ψυχικά διαταραγμένος. Δεν είχε ανάγκη να παίρνει τη σύνταξη. Το 2019 είδα για τελευταία φορά τον πατέρα μου. Είχε βαριά άνοια και δεν άντεχα να τον βλέπω έτσι.
9: Στην κατάθεσή σας είπατε ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα σας. Τώρα γιατί την αλλάζετε?
8: Ήμουν συγχυσμένη.
2: Ο 55χρονος καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιό δικείο σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης ως προς τα στοιχεία που είχε δώσει στους αστυνομικούς σχετικά με το που βρισκόταν ο πατέρας του. Αφέθηκε ελεύθερος μετά τη διαδικασία.
5: Δεν είχα επαφές με την αδερφή μου. Είπα ότι είναι στην Αθήνα ο πατέρας μου για να πάει εκεί σε αυτήν η αστυνομία. Για να την κάνω να ασχοληθεί με τον πατέρα μας.
10: Το δικαστήριο της Σπάρτης δεν εκδίκασε την υπόθεση της απάτης κατά εξακολούθηση, καθότι κλειδί στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Όταν αυτή γίνει και διαπιστωθεί το πότε επήλθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, τότε θα μπορέσει το δικαστήριο να εξετάσει αυτή την υπόθεση, που μπορεί να φέρει και διαφορετική ποινική μεταχείριση και να μετατρέψει το πλημέλημα σε κακούργημα για τον 55χρονο.
2: Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται προς το παρόν να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενώ φως τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου αλλά και το πότε έφυγε από τη ζωή, θα ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
11: Ο καύσωνας χτυπάει και τη Βόρεια Κορέα και καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πυρηδούρα σκούρα. Τα μέσα δείχνουν και φωτογραφίες και πλάνα και του Κιμ Γιονγκούν στον καύσωνα.
12: Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Πιονγκιάνγκ έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε εκτενή ρεπορτάζ δίνουν συμβουλές στους πολίτες για το πώς να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Μεταξύ άλλων, συνιστούν την κατανάλωση υδροσυστικών ροφημάτων και τροφών, αλλά και κολύμβη. Παράλληλα με τις συμβουλές για την υγεία Αντριάννα, ενθαρρύνουν τους πολίτες προκειμένου να αντέξουν τον καύσωνα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκούν, ο οποίος υπομένει πρόθυμα τις ίδιες αντίξωες συνθήκες με τους υπόλοιπους Βορειοκορεάτες. Να επισημάνω βέβαια ότι οι εικόνες που ανασύρουν είναι από προηγούμενους καύσωνες στην χώρα. Ενδεικτικά η εφημερίδα Ροντόγκ Σινμούν υπενθύμησε μια θερινή επιθεώρηση του Κιμ σε ένα εργοτάξιο το 2013, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα τα ρούχα του είχαν μουσκέψει από τον υδρότα. Ένα άλλο άρθρο υπενθύμησε την επίσκεψη του Κιμ σε εργοστάσιο Παρασκευής Παστών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες φέρεται να έφτασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Το δημοσίευμα τον παρουσίαζε να επιθεωρεί αποπνικτικούς χώρους ζύμωσης, ενώ τόνιζε τη σημασία της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων, Αντριάννα. Να σου πω βέβαια ότι δεν έχουν δεθεί λεπτομέρειες σχετικά με το τι κάνει ο κύμα κατά το τρέχον κύμα καύσωνα.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τους πρώτους συνθετικούς ιούς δημιούργησαν επιστήμονες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αντιμετώπιση ανθεκτικών βακτηρίων. Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, διχάζεται, με ερευνητές να θεωρούν ότι η μέθοδος θα βελτιώσει την ανθρώπινη υγεία, ενώ άλλοι εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με τα όρια της βίωσης.
7: Για πρώτη φορά, επιστήμονες πέτυχαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργήσουν εντελώς νέους ιούς που δεν υπήρχαν στη φύση, με στόχο να καταπολεμήσουν ανθεκτικά βακτήρια. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ανέπτυξαν ένα γενετικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Το ονόμασαν EVO2 και λειτουργεί στα πρότυπα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το ChatGPT. Μπορεί να δημιουργεί νέα γονιδιώματα, δηλαδή τις γενετικές οδηγίες της ζωής, οι οποίες είναι κωδικοποιημένες στο DNA.
13: They could use AI, pull in some data, build 300 or so new viruses, 16 of them come alive, and the work is more or less finished and published.
7: Πρόκειται για 16 συνθετικούς βακτηριοφάγους που δεν αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο, και ήδη ένα κοκτέιλ αυτών αποδείχτηκε αποτελεσματικό στην εξόντωση των βακτηρίων E. coli. Ωστόσο, εγείρει επίσης κατεπήγονται ερωτήματα για τη βιοασφάλεια, για το αν δηλαδή η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα για τη δημιουργία νέων ασθενειών.
13: This is scientists doing this who swear, you know, work by a bunch of rules. And in the published data here, they say to anyone who's going to do this in the future, well, you should make sure you've got these protocols and do this kind of safety thing.
7: Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μέθοδος αυτή έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει μαζικά την ανθρώπινη υγεία, αναπτύσσοντας νέα φάρμακα και θεραπείες.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ΠΑΕΑΕΚ καλωσόρισε τον νεοαποκτηθέντα Λόβρο Μάγερ με τον Μάριο Ηλιόπουλο να υποδέχεται τον Κροάτι μέσο στην Ένωση, έχοντας υψηλές προσδοκίες. Στον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην Τούμπα μετά από 5 χρόνια και δηλώνει πανέτοιμος να εκπληρώσει τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.
15: Ο Λόβρο Μάγερ, με παραστάσεις από Μπουντεσλίγκα, Γιούρο και Μουντιάλ με την Εθνική Κροατίας, φόρεσε τα κυτρινόμαυρα, ξεναγήθηκε στο νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι, την Όλγουεν Αρένα, και συνάντησε τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, με τον οποίο είχε έναν απολαυστικό διάλογο.
16: I see from your eyes you are a very clever person. So I see that. So let's go for it.
17: One of the reasons is that I want to repeat and I believe we can repeat the season. Like last season, I also tried to do everything to play the Champions League. So I'm really motivated. The whole story is amazing, so I'm really happy.
15: Ο Κροάτης μεσοπιθετικός δόρισε στο Μάριο Ηλιόπουλο τη φανέλα που φορούσε στο Euro του 24 με την εθνική του ομάδα κόντρα στην Ισπανία, και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ ανταπέδωσε άμεσα την κίνηση του ποδοσφαιριστή.
16: Number 7, eh?
17: Yes.
16: Number 7. So I will give you bonus now. You give me number 7, I give you number 14. So everything now will be double.
17: Exactly.
16: Okay?
15: Ο Δημήτρης Γιαννούλης επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.
19: Παίρνω πιο πολύ ηρεμία από ό,τι είχα τότε μέσα στο γήπεδο, πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε. Πολύ Έλληνες στα αποδυτήρια, είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου, οπότε αυτό ήταν ένα έξτρα κίνητρο για να έρθει εγώ στην ομάδα και να πλησιώσω αυτή την ωραία ελληνική παρέα.
15: Ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει στις Βρυξέλλες την ανατροπή κόντρα στην Άντερλεκτ, σε μια εβδομάδα που οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν δεν κατάφεραν να πετύχουν νίκη. Το έργο τους δυσκόλεψε στις ρεβάνς, ενώ η απόσταση για τη 10η θέση από Πολωνία και Τσεχία στην κατάταξη της UEFA αυξήθηκε.
14: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα τη Δευτέρα για την κολύμβηση στο Παρίσι και για τον ελληνικό στίβο στο Πανευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ, ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ και οι δύο διοργανώσεις. Ο ΣΕΓΑΣ διοργάνωσε ομαδική φωτογράφηση για τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή στην ιστορία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του ελληνικού στίβου θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό στο μεγάλο αθλητικό ραντεβού με οδηγό το πάθος που έδειξαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων. Αυτό επεσήμαινε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αρχηγός της αποστολής Σοφία Σακοράφα. Ο κ. Όγκος της ομάδας αναχωρεί αύριο το πρωί. Η εθνική ομάδα παίδων στο μπάσκετ ιτήθηκε 96-86 από την Ισπανία στην παράταση στην πρεμιέρα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων για το ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Ρουμανία. Αν και προηγήθηκαν με 14 πόντους, οι παίκτες του Δημήτρη Μησιακού έμειναν από δυνάμεις και δεν καταφέραν να ξεκινήσουν με νίκη στη διοργάνωση. Κορυφαίοι για την εθνική μας ομάδα ήταν ο Μπάρλος με 20 πόντους, 8 rebound και 3 assist, ο Σπανός με 16 πόντους και 13 rebound και ο Σπανούλης που τελείωσε το παιχνίδι με 12 πόντους, 4 rebound, 4 assist και 4 κλεψίματα. Τον αγώνα της Εθνικής και του Ιδίου Θανάση παρακολούθησε από κοντά ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης. Η Ελλάδα έκλεισε το μάτς με 14 στις 28 βολές, 18 ασίστ και 18 λάθη. Επόμενος αντίπαλος στο Ισραήλ το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1 το μεσημέρι. Στο διεθνή χώρο η Μπαρτσελόνα διεκδικεί το Ρόντρι από την Manchester City, αλλά οι πολίτες αρνούνται προς το παρόν να παραχωρήσουν τον Ισπανό Χαφ ζητώντας περισσότερα χρήματα. Ο Φαν Μπόμελ είναι ο νέος προπονητής του Βελγίου στο 2028 με την Ομοσπονδία της χώρας να κάνει και την παρουσίαση του 49χρονου τεχνικού. Η Μπάγερ Μονάχου επικράτησε 2-1 της Άστον Βίλα αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο φιλικό του Χονγκ Κονγκ.
1: Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ παρουσιάστηκε και επίσημα ως ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας του Βελγίου, διαδεχόμενος του Ρούντι Γκαρσία, που οδήγησε τους κόκκινους διαβόλους μέχρι τα προημιτελικά του πρόσφατου παγκοσμίου κυπέλου, με το συμβόλαιό του να εκνέει στις 31 Ιουλίου. Ο 49χρονος Ολλανδός επιστρέφει στο βελγικό ποδόσφαιρο μετά το 2023 και την κατάκτηση του Double με την Adverb, παρουσιάζοντας στα βελγικά μέσα ενημέρωσης το πλάνο και τις επιδιώξεις από τον πάγκο της εθνικής Βελγίου.
4: It's an honor. Everybody wants to be the coach of the national team. And now I have the opportunity to become the coach of the national team from the neighborland. So I live close to 5 kilometers from the Belgian border. So for me, it's a really nice challenge.
1: Η Μπάγερ Μονάχου δεν επέτρεψε στην Άστον Βίλα να κάνει μια ιδανική πρόβα πριν το τελικό της ερχόμενης Τετάρτης για το UEFA Super Cup κόντρα στην Paris Saint-Germain. Οι Βαβαροί νίκησαν την αγγλική ομάδα με 2-1 σε τελική αναμέτρηση που έγινε στο Χονγκ Κονγκ. Ο Νότιο-Κορεάτης Κιμ Μιν Τζάε άνοιξε το σκόρ για τους Βαβαρούς στο 36 με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μπίσκοφ. Στο 73 ο Λουίς Δίας σκόραρε για το 2-0, ενώ η Άστον Βίλα μείωσε με τον γκολ του Ζωάο Γκόμες στο 82. Ο Ρίο Ροντρίγκο Ερνάντεθ Κασκάντε ή απλά Ρόδρι να έχει αποφασίσει για το που θέλει να πάει αποχωρώντας από την Manchester City δείχνοντας την Μπαρσελόνα. Ωστόσο οι πολίτες σέρβιραν αρχικά ένα μεγαλοπρεπές όχι στους Καταλανούς στην πρόταση των 45 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του 30χρονου Ισπανού μέσου. Το χάσμα ανάμεσα στις αξιώσεις της City και της Μπαρσελόνα είναι φαινομενικά μεγάλο, αφού ο αγγλικός σύλλογος θέλει να εισπράξει τουλάχιστον 75 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι η Μπαρσελόνα θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση, ενώ σημειώνεται ότι για το Ρόδρι έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και η Ρεάλ Μαδρίτης.
11: Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κατατόπους υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά με λίγες μπόρες, ιδίως στα βόρεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια τους 38 με 39. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε τοπικές νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Την Κυριακή αναμένονται μπόρες στα ορεινά και τοπικές καταιγίδες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα ενισχυθούν τόσο στο Αιγαίο όσο και στα ηπειρωτικά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Σήμερα σκαρφαλώνουμε στα ορεινά της Άρτας, σε έναν τόπο που είναι γεμάτος καστανιές και χρώματα της Ανατολής. Εμείς εδώ το έχουμε για συνήθειο κάθε πρωί να ξυπνάμε αχάραγα για να προλάβουμε τον ήλιο πάνω από τον Άραχθο και τη λίμνη Τουρναρίου. Σας καλωσορίζω στη Ροδαυγή της Άρτας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββου είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: καρδιά σου.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, πίσω Κλίγορο. Πρωινό Breakfast Club.
0: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
0: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs,

0: 801 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Condos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Condos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Condos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα, η ώρα 3:51 λεπτά. Άγγελος Αγγελάτος. Ζέστη σήμερα και πάλι εδώ στην ηλιόλουση και ζεστή Φλόριντα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν όλους, για τους που έχουν έρθει εδώ πέρα στο Κρήγορε Beach, στο Σαρισότα Beach, Σαν Πιν Beach. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που κατεβήκανε από Σικάγο, Νέα Υόρκη και από τον Καναδά. Ξέρω ότι το Σεπτέμβριο κατεβαίνουν και οι υπόλοιποι. Να περάσετε καλά, αγαπητοί φίλοι, και να έχετε ένα φανταστικό και δροσερό καλοκαίρι. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, που μας ζητάνε κάποιοι φίλοι. Αγνή Παρθένα σήμερα.

Οι άγγελοι δοξάζουν το Θεό λέγοντες: δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το

Καλό δείγμα κυρίες και κύριοι, Άγγελος Αγκεράτου στο μικρόφωνο, εδώ στο στούντιο ζωντανά από τη Φωνή των Ογίνων, 101,9 FM, 1500 στα Μεσσία και 1520. Ακούμε τα τελευταία μας τραγούδια. Επιτυχίες του 2026.

Μην ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την επόμενη σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς. 101,9 FM στέρεο. Δημήτρης Χορ, Λάρο Κοντού. Πες μου μια λέξη.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. Χόρεψε στο ρυθμό.

YouTube, λέει. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο.

Η ώρα είναι 4 και 43 λεπτά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε Έλληνες. Ένα όμορφο τραγούδι του 2026. Γραμμένο από εμάς, στο σταθμό μας, από το AI.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίμη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Η ώρα είναι 5 και 45 λεπτά. Δεν έχουμε εκπομπή ελεύθερη γνώμη. Τη Δευτέρα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Μην ξεχνάτε. Πολλοί κόσμος είχε κατεβεί κάτω εδώ στο Κρυγορεμίτς. Είναι γεμάτο. Ήμουν το μεσημέρι εκεί. Λοιπόν, θα είμαι και αύριο εκεί πέρα το, κάποια στιγμή. Να περνάτε καλά. Στο κανάλι μας αυτή τη στιγμή έχουμε το Νάκη Παυλόπουλο με το πάρτι της ζωής. Παλιά εκπομπή, αλλά αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Είναι με το Alter TV και έχει πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Θα σας αρέσει αυτή η εκπομπή στο Rocco TV, αλλά και σε όλα τα κανάλια μας.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Νικόνι 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την Ιντιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Γιάννη Σπάριος, τι θέλεις να κάνω?

και ο Βαλαντής. Μας ερμηνεύει το τραγούδι το κοριτσάκι μου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: εμείς εδώ το έχουμε για συνήθειο.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
6: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
5: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
7: Αγάπη μου σκληρή, για σένα κόβομαι, για σένα αφήνομαι.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, Ιστοκλήγορα.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριτσότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in Upakriti and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινδιόλευση και ζεστή Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Σακελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Μη γυρνάς.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Φωνή των Ονείρων, ο ραδιοφωνικός.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center. 9426 Rural

Σαββατοκύριακο στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ. Ακούτε Φωνή των Ανίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Εκ των οποίων τα 300 έχουν χαρακτηριστήκαν κόκκινα, κατεδαφίστηκαν.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εποχή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ερχόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.